0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
5: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
5: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
6: Άρα, είμαι περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
6: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μόνοι τη. Με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σα.
4: Δεν ξανάρχομαι.
2: Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει. Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα. Κουνιέμαι εγώ.
3: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή Αττική.
2: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ δε, στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
4: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Και το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
4: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Your girl could never move like this.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
2: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
1: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
2: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζει και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
2: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
1: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψα με το πινέλο.
2: Το έχει ρωτήσει.
3: Την ανοίξα με την πίσω πόρτα.
1: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
3: Μαράκι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Κουκου.
2: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ, όσο
1: όλα
2: καλά.
1: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Στερόπη.
2: Έλα ρε, όσο καλά.
1: Συγχαρητήρια.
2: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα.
2: Σε ένα θάνατο.
1: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συναίσθημα. Είναι στάση. Είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα. Με τις δικαιολογίες. Με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Α4 τα περιπολικού έχει.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Music 892.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε και

0: αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-papuzia.gr. Το e-papuzia ξέρει.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Music 892.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ.

0: Έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Ακού Music 892.
1: Yeah.

0: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
2: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Could never move like this.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλώς τους.
8: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
7: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
9: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
8: Το λες και συμπερίληψη.
9: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmsa.it.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
16: Για μένα?
17: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Τότε δεν στο κουλ.
17: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νερό ρέει. Το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
9: Scandinavian Sleeping and Living.

0: απέναντι. Αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
1: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
0: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
2: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι, ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: 10 χρόνια Σπόταγουι. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
20: Πάμε Cherry Park.
19: Ναι!
20: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
19: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
20: Cherry Park. The place of happiness.

0: Σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Κόλαση το Fame Story. Κόλαση, δεν ξέρω άμα είδατε.
2: Fame Story.
3: Αυτό με
1: έβαλε. Έλα, για τάκα είναι, δεν ξέρει τίποτα.
2: Όχι, όχι,
3: τι είναι αυτό το κόλαση.
1: Χαμός, παιδιά. Χαμός, δεν ξέρω άμα το είδατε. Χθες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βγήκε. Ήθελε να παρέμβει στο πρωινό του Γιώργου Λιάγκα. Και βγήκε λοιπόν και τοποθετήθηκε. Μίλησε στο πρωινό για 15 με 20 λεπτά.
3: Μίλησε τόσο. Εγώ διάβασα κάτι και συμφώνησα πάρα πολύ μαζί του.
1: Μίλησε τόσο. Γενικότερα στο πρωινό σχολίαζαν κάτι δηλώσεις που είχε κάνει ο Αρναούτογλου για το ότι ρε παιδί μου, πια στην τηλεόραση επικρατεί ένα σκηνικό 80% ενημέρωση, 20% ψυχαγωγία. Και ρε παιδί μου, έχει πει ότι θέλει να είναι, πρέπει να είναι 50-50.
2: Εξαρτάται όμως. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Η ενημέρωση είναι η ψυχαγωγία?
1: Όταν έχει εκλογές, ναι.
2: Όχι, γενικά στην Ελλάδα.
3: Κάτσε έτσι όπως το θέτει τώρα.
2: Ναι, επίσης, να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η ενημέρωση, όπως είναι η ειδήσεις στην Ελλάδα, είναι και με την καλή και με την κακή έννοια ψυχαγωγία. Ρε φίλε, δηλαδή, ακόμα και τις άσχημες ειδήσεις. Ρε φίλε, η ενημέρωση θα το κάνεις, αν το κάνεις μια φορά, να ενημερωθείς. Τώρα, όταν επιλέγεις να είσαι στην τηλεόραση όπου όλη μέρα φερειπίν παίζουν τραγικές ειδήσεις.
1: Ναι. Αυτό είπε και η κυρία.
2: Όχι, άλλο λέω. Ρε παιδί μου, πιάσε ένα πολύ άσχημο γεγονός που έχει γίνει. Αυτή που σκότωσε τα παιδιά της Φερρυππίν. Ωραία. Ενημερώνεσαι τι έγινε, έτσι. Ότι έγινε αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο να κάτσω μετά, επί μία εβδομάδα, να βλέπω τι γίνεται ή τι θα γίνει? Είναι σαν να παρακολουθείς ένα thriller live.
3: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι άρα κάποιος το απολαμβάνει αυτό για να το βλέπει. Όχι, λέω τώρα.
1: Κατάλαβα.
2: Θέλω να σου πω ότι όταν λοιπόν αρχίζεις και απολαμβάνεις να παρακολουθείς γεγονότα όπως μία που σκότωσε τα παιδιά της.
1: Δολοφονίες.
2: Αυτό μετά είναι νοσηρό και άρρωστο για εσένα τον ίδιο. Μάλλον εσύ ο ίδιος είσαι νοσηρός και άρρωστος. Οπότε ο νοσηρός και άρρωστος. Και το παίρνει όλη σου μπαλά. Είμαστε νοσηροί και άρρωστοι όλοι όσοι καθόμαστε και παρακολουθούμε ένα τέτοιο θέμα μία εβδομάδα και λέμε: α, τι έγινε τελικά? Τα σκότωσε τα παιδιά της. Δεν τα σκότωσε τα παιδιά της. Α, τι έγινε? Και μας πιάνει αγωνία και παρακολουθούμε ένα θέμα. Γινόμαστε μάρτυρες.
3: Τις εξελίξεις.
2: Φίλε, τα σου πω. Εκεί θες ψυχίατρο του. Και μη σου πω και ψυχολόγο.
1: Και θα σου πω τι είπε. Για παράδειγμα, λέει στον Γιώργο Λιάγκα: εσύ παίζεις μία δολοφονία και μου βγάζεις τον ξάδερφο και το πόσο εκατοστά ήταν το μαχαίρι. Μη θέλεις σε δύο δευτερόλεπτα εγώ μετά να γελάσω που μου δείχνεις το γάμο της Δανάης Μπάρκα? Δεν θα γελάσω, ήδη μου έχει χαλάσει την ψυχολογία. Και μετά είπε, παιδί μου, ότι από τη στιγμή που τη δείχνουν τα ενημερωτικά πράγματα, το δείχνουν 7 με 10 το πρωί, γιατί πρέπει και μετά 10 με 1, μετά θα έρθω μεσημβρινό δελτίο, μετά θα έρθω κουσουλό.
2: Ακούστε να δείτε, γιατί, γιατί και εγώ τώρα σιγά-σιγά που μπήκα στο σύστημα.
1: Έλα,
2: το θέμα ποιο είναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα που μπήκα και εγώ στο σύστημα, δεν είναι ρε φίλε. Εγώ έχω κάνει και κουβέντες με ανθρώπους των καναλιών. Δεν λέω και τώρα για τα πολιτικά. Τα πολιτικά αφήστε τα, είναι άλλο κομμάτι. Εγώ σας λέω για αυτά τα κοινωνικά. Παιδιά και οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές μέσα και οι αρχισυντάκτες πίσω και αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι στημένοι. Λέω για τα κοινωνικά, δεν λέω για τα πολιτικά. Στα πολιτικά είναι άλλο παιχνίδι. Μην νομίζετε ότι είναι στημένοι από πάνω σαν και λένε: λοιπόν, παιδιά, πάμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Όχι, και αυτοί πάνε go with the flow. Δηλαδή σου λέει: αυτή τη στιγμή, εγώ έχω βρεθεί μπροστά, εγώ με αρχισυντάξει πολλές φορές. Και λέει: τι γίνεται, αφού γκράζονται τις. Και λέει: αυτή τη στιγμή παίζει, ρε παιδί μου, να παίξουμε οπωσδήποτε πισπυρίγκου.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό πουλάει, αυτό
2: πάνε,
1: αυτό.
2: Πάνε με βάση αυτό που θεωρούν ότι θα πουλήσει. Δηλαδή στα κοινωνικά ζητήματα στην Ελλάδα δεν είναι ότι πάνε σε προσανατολίσουν. Νομίζουν ότι αυτό το πράγμα πουλάει. Και από ό,τι δείχνει, πουλάει, ρε φίλε.
3: Πουλάει, παιδιά,
2: δηλαδή,
3: πάντα.
2: Και η Μαρία έχει δουλέψει σε εκπομπές πολλές. Για τα νούμερα. Δηλαδή, θα σου πω, δεν υπάρχει κάποια συνωμοσία στα κοινωνικά ζητήματα. Ο σου λέει αυτό πουλάει. Πάμε να παίξουμε αυτό. Είναι σαν ένα μαγάζι, σαν να φέρνει ένα προϊόν και λέμε τι έγινε που ήρθε ο Ακουσέμες πράγματι. Mm-hmm. Αυτόν τον καιρό φεύγει πάρα πολύ καρπούζι. Είναι ντομάτα. Πάνε έτσι, σαν να έχει υλικά αγαθά. Τα νέα πλέον είναι, πιάνουν το trend, τι χτυπάει πολύ στον κόσμο και σου λέει αυτό. Οπότε είτε είναι δραματικό.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν δοκιμάζει και κάτι άλλο. Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Έχουν βολευτεί και όλοι όμως είναι εύκολη λύση. Δεν χρειάζεται και τόσους ρεπόρτερ, δεν χρειάζεται και τόσα πράγματα για να βγαίνουν έξω να κάνουν.
3: Δημήτρη, είναι τι πουλάει, είναι αυτό που λέει. Εγώ θυμάμαι και πάρα πολύ παλιά, όταν παίζαμε, ακόμα και να μην ήταν γνωστοί, κηδείες, δολοφονίες, γάμους, βαφτίσεις και από άτομα που δεν ήταν γνωστά, πουλάγαν πάρα πολύ. Πόσο μάλλον τώρα όλο αυτό που έχει γίνει. Με τις δολοφονίες, με τις γυναικοκτονίες, με. Λοιπόν, οπότε τι θα κάνεις?
1: Γι' αυτό η Ζήνα Κουτσελίνη θα παίζει 9-2, 10-2, τι θα παίζει. Τέλος η πρωινή ζώνη, θα είναι infotake, κατάλαβες θέλω να σου πω. Γι' αυτό σιγά σιγά κλείνει η τηλεόραση. Αυτό γίνεται.
2: Εντάξει, μα δεν θα κλείσει τηλεόραση ποτέ τώρα. Δεν είναι κλείνει.
1: Κλείνει, κατάλαβε. Θα πάει στην συνδρομητική φάση, ρε παιδί μου. Τελειώνουν τα πράγματα.
3: Δεν θα πα να χτυπήσει τώρα τον ανταγωνισμό που παίζει αυτά τα θέματα με ψυχαγωγία, γιατί τα κανάλια δεν θα σε αφήσουν.
1: Γιατί το
3: να το στρώσει το
1: Star. Το Star με τα παιδιά, το Breakfast Star που κόβεται.
2: Ναι.
1: Μια χαρά νούμερα έκανε και μια χαρά ήταν η εκπομπή και μια χαρά ήταν όλοι του που κάνανε την πιο ψυχαγωγική εκπομπή από αυτά που γίνανε. Κατάλαβε, θέλω να σου πω. Υπήρχε αυτή η πλευρά. Τέλο πάντων τώρα, να είχαμε να λέγαμε.
3: Καλά τα έλεγε ο Γρηγόρη.
1: Και την είπε και στο Λιάγκα, σε εισαγωγικά, γιατί του λέει συγκεκριμένα ότι είσαι ο άνθρωπος που δεν σταματάς για δήλωση στην κάμερα. Εγώ φέτος λέει 6 φορές.
2: Από πού φεύγει και εδώ το τζιμπάνερ,
1: αυτό, 6 φορές λέει έχω βγει στην εκπομπή σου. Έχεις κάνει 2 συνδέσεις τώρα. Δεν σταματάς λέει να βοηθήσεις άλλες τηλεοπτικές εκπομπές ούτε με μία δήλωση. Είσαι ακριβοθόρητος. Ζητάς να βοηθήσει τηλεόραση την τηλεόραση και δεν σταματάς να πεις μια κουβέντα.
3: Α, και τι απάντησε.
2: Α, πολύ μας είναι.
3: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Είπε ότι έτσι ήμουν πάντα εγώ. Mm. Είναι μια στάση ζωής που εγώ τη θεωρώ και σεμνότητα. Δεν κατηγορώ τους άλλους που δίνουν δηλώσεις.
2: Έτσι είμαι εγώ. Και να χάμω.
1: Ωραία, αλλά τελείω φεύγω.
2: Ναι, όχι, τι να πω. Κάτσε να σχολιάσει τώρα. Τέτοιο, γενικά πάντως το θέμα με τηλεόραση, παιδιά, θα αλλάξει πάρα πολύ. Θα αλλάξει.
3: Τι πιστεύεις ότι θα γίνει.
2: Παιδιά, θα γίνει αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ήδη συζητάνε. Σας τα έχω ξαναπεί και τις προάλλες. Ήδη συζητάνε. Καταρχήν να αλλάξει ο τρόπος μέτρησης με τα νούμερα. Θα δείτε ότι θα γίνει μια πλατφόρμα με κάποιο τρόπο που θα μπουν μέσα τα μεγάλα
1: κανάλια.
2: Είναι μια
1: πλατφόρμα και μπήκαν.
2: Ναι, και ναι. Θα αλλάξει εκεί πέρα. Το οποίο θα μπει και κάποια συνδρομούλα από ό,τι φαντάζομαι.
3: 2 κανάλια έχουν μπει νομίζω μέχρι στιγμή.
1: 4.
3: 4 μπήκαν και
1: 4.
2: Τέλος πάντων, γενικά θα έχει τριρίμ, δηλαδή θα αλλάξει η φάση. Τώρα η τηλεόραση δεν θα πεθάνει. Απλά μπορεί να μείνει αυτό που ήταν παλιά, δηλαδή που ήταν 90s. Έχουν μπει τόσες πλατφόρμες τώρα. Ο κόσμος, τα live events και αυτά, θα γίνει τηλεόραση τύπου Netflix. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή μπορεί να γίνει τηλεόραση σε σερβερ. Δηλαδή να έχουμε πιο πολύ το demand. Και θα μείνουμε όπως και στην Αμερική που έχουν μείνει τα μεγάλα κανάλια που είναι τα ειδησιογραφικά. ABC, CNN και τέτοιο. Και τα υπόλοιπα, ό,τι θες να δεις. Δηλαδή,
1: δηλαδή πρωινά και τέτοια, ας πούμε, ψυχολογικά με μαγειρικές και τέτοια είναι στα συνδρομητικά τους. Είναι στα κανονικά.
2: Επειδή μου γίνει και 500 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει, αλλά γενικά η τηλεόραση είναι καλωδιακή πέρα.
3: Βάζουν αυτές οι μεγάλες εκπομπές, βάζουν και πινελιές από λίγο μαγειρική, λίγο έτσι.
2: Κύριε παιδί μου, αυτό που έχουν αυτοί είναι πώς είναι οι degenerates το τέτοιο. Πώς είναι. Ναι, ο Φάλων Βραδινών, ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τώρα και πάμε σε άλλα νέα, γιατί έχουμε και Μουντιάλ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η FIFA έδωσε 25 εκατομμύρια δολάρια στον ISO Speed. Στον Speed, τον ξέρουμε οι περισσότεροι, για να κάνει κάθε μέρα live stream και για να είναι εκεί. Και όντως, παιδιά, το κρατάει πάρα πολύ τη φάση. Γενικότερα, βλέπουν τα νούμερα λίγο πεσμένα φέτος για το Μουντιάλ. Και ότι δώσαν 25 εκατομμύρια στο Σπίτι για να κάνει.
2: Είναι αρχή μου ακόμα. Τώρα εντάξει, είναι αρχή ακόμα.
3: Τις άλλες φορές ήταν πιο το Μουντιάλ.
1: Ακόμα και του Κατάρ που συγκρίνουν Κατάρ με Αμερική, λένε ότι του Κατάρ μέχρι στιγμής ήταν καλύτερο. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Και από... παίζει και η ώρα. Παίζει και η ώρα.
2: Είναι και ώρες περίεργε, έχει κάτι πρωινά, κάτι αυτά. Τέλο πάντων, θα ανέβει σιγά σιγά πάντω. Ανέβει. Είναι οι ώρες, είναι χαλιά. Τελείωσε. Είναι περίεργες ώρες. Τουλάχιστον παλιά στις Αμερικές ήταν όλα πρωί και ξενυχτάγαμε μόνο. Για λέγε.
1: Επίσης. Θέλω να σας πω ότι είναι και επίσημο, ξέρουμε ποιοι είναι οι νέοι Dragons. Dragons δεν λοιπόν, θα το δούμε ξανά στους τηλεοπτικούς μας
3: δέκτες. Πότε ξεκινάει?
1: Αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Sky έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα, οπότε δεν ξέρω, μάλλον μπορεί να το βγάλουν
3: τον Σεπτέμβριο.
1: Έχουμε νέους Δράκους. Νέους Δράκους, φυσικά εκεί πέρα πρόεδρος παραμένει ο Χάρης Βαφιάς.
2: Βέβαια, μόνο βαρύτος.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά.
2: Εγώ το έχω, πει και στο Σάκη. Δεν το λέω επειδή τον ξέρω το Χάρη. Νομίζω ότι Dragons Dread χωρίς Χάρη Βαφιά δεν γίνεται. Δηλαδή, αν δεν βγαίνει κάποιο σχήμα.
1: Είναι σαν το Mr. Big στο άλλο που υπήρχε στο Αμερικάνικο.
2: Είναι, τώρα το Αμερικάνικο δεν το έχω δει, αλλά χωρίς Βαφιά δεν πρέπει να του κράζει, δεν έχει.
1: Όχι, δεν γίνεται. Επίσης, Λέων Γιοχάη παραμένει στην θέση του, ο tech επενδυτής πιο πολύ με κρυπτονομίσματα. Όπως επίσης, από ό,τι βλέπω, παραμένει και η Μαρία Χατζηστεφανή.
2: Ναι, και η Μαρία είναι ωραία, μου αρέσει πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και πάμε λοιπόν στα καινούρια μας. Συγγνώμη, παραμένει και ο Γιάννης Τσιόρης, που είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλων της RE18 Health. Okay. Παραμένει λοιπόν και αυτός. Και πάμε τώρα στους καινούριους. Ελευθερία Ζούρου. Την έχω δει κιόλας και σε βίντεο που μιλάει. Ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Doctor Anytime.
2: Α, ναι.
1: Φυσικά λοιπόν. Μόλις, νομίζω ότι είναι και μόλις 30 ετών συνομήλικη μας.
2: Εσύ να τα βλέπεις.
1: Εγώ τα βλέπω.
2: Εσύ να τα βλέπεις. Έχει κάνει γυναίκα ολόκληρη εταιρεία εφορτορία και εσύ κάθεσαι και. Αλλά αυτοί δουλεύουν οι άνθρωποι, Μίτσο. Δεν κάθονται εδώ πέρα να κάνουν
1: χαλά. Καλά φάνηκε, εντάξει.
2: Ναι.
1: Αντώνης Καρατζής. Ναι. Είναι ένας από τους καινούργιους δράκους. Και ο Κώστας Χαλκιάς, CEO, founder και chief cryptographer της Misten Labs.
2: Αυτά μου αρέσουν, τσίφτη κρυκτό, μέσα τώρα αυτό που είναι hacker κανονικό τώρα. Αυτοί είναι οι νέοι επιχειρηματίε που έχουν εμπλέξει με κρυπτονομίσματα.
1: Με αποτίμηση λέει άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λέει.
2: Ναι, ρε, άμα είσαι hacker τώρα.
1: Ρε, φίλε.
2: Βέβαια, γι' αυτό μα λέγανε παλιά, ασχολήσουμε με υπολογιστέ.
1: Είδε και δεν ξέρουμε αυτού του ανθρώπου.
2: Αυτή είναι low profile τώρα, δεν είναι. Πώ το λένε.
1: Low profile βγήκαν όμω.
3: Ναι, αυτοί, τώρα δεν θα είναι πια.
2: Οι κρυπτονομισματάκιδε είναι. Είναι, πώ το λένε. Πώς το λένε, είναι η φάση τώρα, εκεί είναι, σαν κρυπτο, είναι όλα κρυπτο, κρυπτο, κρυπτο, κρυπτο,
0: κρυπτο. Κουνάβια, περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?

0: Και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο group μαζί μου και 2 γυμναστές.
6: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
5: Εγώ...
6: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
5: εγώ δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
6: Φρέσκια, καλά, ανανεωμένη.
5: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
6: Θα ξαναπάς.
5: Θα ξαναπάω.
6: Ορίστε.
5: Πέρασα καλά, στο είπα.
6: Και εγώ σας το είπα.
5: Η αρχή ήταν δύσκολη.
6: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
5: Καλά, μετά το πήρα,
6: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Έλα, το θέμα σου είναι σήμερα, Φάνη. Νομίζω θα το προσέξει.
1: Πάντα τα προσέχω τα θέματα.
0: Καλά, μην το λες αυτό.
1: Δεν υπερβολικό,
0: ναι, ναι, είσαι υπερβολικό. Πριν γίνει είσοδος πολλών χρημάτων στη ζωή σας, πολλών αλλαγών που θα σας φέρουν χρήματα, υπάρχουν αυτά τα σημάδια που θα εμφανιστούν, να ξέρετε. Όταν τα νιώσετε, να περιμένετε ότι κάτι πάρα πολύ καλό που θα έχει σχέση με το οικονομικό κομμάτι θα έρθει. Ουσιαστικά τα πλάνα σας αρχίζουν να αλλάζουν χωρίς να το περιμένετε. Οι άνθρωποι, κάποιοι έως αρκετοί, φεύγουν από τη ζωή σας, να είναι ξαφνικά, και οι παλιές ρουτίνες που είχατε μέχρι τώρα δεν φαίνονται ότι είναι οι σωστές, κάπου λίγο τις αλλάζετε. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα σημάδια. Τα πάντα γύρω σας είναι αβέβαια. Το έχετε νιώσει αυτό? Νιώθετε ότι τίποτα δεν υπάρχει σταθερό? Έχει τύχει, ρε παιδί μου, σε φάση της ζωής σας να νιώθετε ότι όλα είναι αβέβαια, κάτι γίνεται, δεν νιώθω safe πουθενά?
1: Ναι, ανασφάλεια, ναι.
0: Η ανασφάλεια, λοιπόν, αυτό είναι προετοιμασία, να ξέρετε.
1: Η ενέργεια... Προετοιμασία τι, πριν...
0: Για αυτό που θα ακολουθήσει, μαζί με τα υπόλοιπα σημάδια.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αχ, συγγνώμη.
2: Αχ,
0: παιδιά.
2: Μαύρησε.
0: Όχι καλέ, πάτησα ένα κουμπί και μου φύγε.
2: Άκυρο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Η ενέργειά σας γίνεται επιλεκτική. Έχετε αρχίσει να απομακρύνεστε από ανθρώπους, από διάφορα μέρη και καταστάσεις που συνηθίζατε να έχετε στη ζωή σας, αλλά δεν ταιριάζουν πλέον με εσάς. Το έχετε νιώσει αυτό ποτέ?
3: Βεβαίως.
0: Να αλλάζετε ανθρώπους που κάνετε παρέα, μέρη, να μην σας γεμίζουν πια. Δεύτερο σημάδι.
1: Σιγά το σημάδι αυτό είναι το πιο φυσιολογικό που μπορεί να σου τύχει. Είναι. Δεν είναι κάποιο σημάδι.
0: Είναι σημάδι μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά και μόνο του είναι σημάδι. Οι άνθρωποι, να ξέρεις.
1: Η επανάληψη τη Μαρία σε οτιδήποτε είναι βαρετό. Δεν είναι.
0: Παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες καταστάσεις, τις ίδιες συνήθειες.
1: Το θέμα είναι να το κάνουν αναγκαστικά ή όχι.
0: Ξέρεις πόσο φοβούνται την αλλαγή?
1: Πολύ ωραία, ρε. Πολύ ωραία,
0: τι να το κάνω?
1: Ωραία
0: αναγκαστικά.
1: Απάντηση. Ωραία απάντηση.
0: Ρε, υπάρχει κάτι αναγκαστικά.
1: Τη ρωτάς κάτι άλλο και πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ρε,
0: okay,
1: νομίζω, είμαι κανένα μικρό παιδί που μπορεί να μου μιλάς έτσι?
0: Όχι. Είσαι μεγάλο παιδί και μπορεί να μιλάω έτσι, γι' αυτό σου μιλάω.
1: Μα με θεωρείς χαζό? Ο τρόπος που μιλάς. Ο τρόπος που μιλάς με θεωρείς χαζό. Άκου, τη ρωτάω κάτι, πετάει κάτι άλλο. Δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε, Μαρία.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Αν το κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα.
0: Μου το κάνεις.
1: Δεν σου ποτέ.
0: Εγώ δεν το κάνω.
1: Σε ό,τι με ρωτάς και σε ό,τι με κουβεντιάζεις, είμαι εκεί και απαντάω με άλλο σκεπτικό ή με άλλη άποψη. Αλλά απαντάω, ρε φίλε, αυτό που λες. Εσείς μιλάμε και πετάς την μπάλα στην κερκίδα.
0: Όχι, Φάνη μου, σου απαντάω, απλά δεν θες να το δεχτείς. Γιατί θες να πάρεις την απάντηση που έχεις στο μυαλό σου. Γι' αυτό.
2: Αυτό θέλεις.
1: Ναι, τελικά αυτό θέλω, Μαρία.
0: Λοιπόν, γίνεται εσύ ντε και καλά να κρατήσεις έναν άνθρωπο αναγκαστικά στη ζωή σου, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Πώς γίνεται αναγκαστικά? Για πες μου αναγκαστικά.
1: Τους γονείς μου.
0: Καλά, οι γονείς δεν γίνεται.
1: Τα αδέρφια μου.
0: Α, όχι, γίνεται.
1: Ναι, τη γυναίκα μου.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται?
0: Περίμενε, μωρέ, με μπέρδεψες.
1: Α, ωραία, κάτσε να πάρουμε το
2: χρόνο.
0: Περίμενε, και τους γονείς σου και τη γυναίκα σου και γενικά όλοι μας, άμα δεν θέλουμε, δεν τους κρατάμε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αναγκαστικό.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Είναι.
1: Έλα να διώξω τον πατέρα μου.
0: Θέλουμε να το κάνει.
1: Έλα, Μαρία,
0: τώρα. Άμα δεν θέλουμε, δεν τα κάνουμε.
1: Μαρία, αυτά τα δεν θέλω, αυτά είναι κάτι.
0: Άμα έχει τοξικού γονεί και του κρατά, είναι δικό σου θέμα.
1: Είναι γονεί μου όμω.
0: Κατάλαβε.
1: Αυτά κάτι τσιτάτα.
0: Με κατάλαβε, ρε παιδί μου, σε τι?
1: Σε κατάλαβα, αλλά διαφωνώ. Γιατί αυτά είναι κάτι τσιτάτα του τέτοιου. Ξαφνικά είναι, λένε, το να φύγει από δύσκολε καταστάσει. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πείσει σε κάποιον είναι ότι άμα δεν σε αρέσει, φύγε. Όλοι. Μπαίνω και στο Instagram. Να το ακούσω αυτό και στο TikTok. Το θέμα είναι ότι οι καταστάσεις της ζωής είναι πολύ πιο πολύπλοκες από το άμα σε χαλάει φύγε. Άμα ήταν κάθε φορά που κάποιος το χάλαγε κάτι να φεύγει, θα είχαν λυθεί προβλήματα.
0: Ρε Σιφάνη, δεν είπαμε με το που γίνεται κάτι κατευθείαν να φύγεις. Δίνεις λίγο χρόνο, αλλά όταν βλέπεις ότι αυτό δεν σου λειτουργεί και δεν σου κάνει καλό, το διώχνεις από τη ζωή σου.
1: Εντάξει,
0: το πιο εύκολο είναι η συνήθεια και να καθόμαστε εκεί που έχουμε συνηθίσει. Είτε είναι καλό είτε κακό.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν. Σε αυτό που λες, συμφωνώ. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εύκολο.
0: Δεν σου πω ότι είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε κάποιες φορές.
1: Ναι.
0: Να ξεβολευτούμε, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αισθάνεστε ότι καλείστε από κάτι μεγαλύτερο. Το έχετε νιώσει αυτό, έτσι, μια εσωτερική φωνή.
1: Αυτές είναι, με τρελαίνουν γιατί είναι κουβέντες, τικτολογίες, λέω εγώ, ρε. Είναι, κάθεται ένας βόας σε ένα αυτό, μία κόμπρα άλλη εκεί πέρα, η οποία είναι εκεί πέρα αυτό, και αρχίζουν και λένε, θα σου πω εγώ, οι οποίοι γράφουν και τα προφίλ από κάτω κάτι. Ρε φίλε, δεν αντέχουμε. Είμαι σε μια κοινωνία που όλοι δίνουν συμβουλές. Δεν αντέχω άλλο, πραγματικά. Είμαστε μια κοινωνία, συχαθήκαμε συμβουλές. Θα σου πω εγώ και μείνε. Γιατί λέγε με το που ξεκινάς το βίντεο, λες και μείνε στο βίντεο, πες. Θα σου πω αυτό και μείνε στο βίντεο. Δεν γίνεται. Ζούμε σε μια κοινωνία που από παντού δεχόμαστε συμβουλές.
0: Μην τις ακούς.
1: Δεν γίνεται.
0: Μην τις ακούς.
1: Δεν γίνεται.
0: Με όποιο κάνουμε matching, ακόμα και με τους ψυχολόγους που λένε πήγα σε λάθος ψυχολόγο. Εκείνη τη στιγμή που πήγε σε λάθος ψυχολόγο, προφανώς έτσι έπρεπε να γίνει. Έκανες matching για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ διαφωνώ στο μην τις ακούς. Εγώ θέλω να τις ακούω και να τις βρίζω. Έχεις πρόβλημα.
0: Αυτό είναι δικό σου θέμα.
1: Ναι, αυτό. Άρα...
0: Αλλά μην έρχεσαι και μας λες όλοι δεν συμβουλές, αφού ειδονίζεσαι να
1: ξέρει. Μαρία, είναι αυτό που σου λέω: ότι είναι δικαίωμά σου να μου πεις μην ακούς αυτό που, που σου λέω. Από την άλλη, είναι δικαίωμά μου κι εγώ να το κρίνω αυτό που λες.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Και αυτό λέω: ότι είναι τεκτολογίες του.
0: Και εγώ να σου απαντάω σε αυτό που κρίνεις.
1: Ναι, μπορείς να μου απαντάς.
0: Είσαι
1: για μέσα, για ψυχίατρο. Επιτρέπεται να το πω αυτό ότι χρειάζεται ψυχίατρο.
0: Όχι, Φανή.
1: Α, δεν επιτρέπεται.
0: Όχι, γιατί έτσι με κρίνει εμένα.
1: Μα σου είπα, δεν είναι. Κρίνω, δεν μπορώ να κρίσω.
0: Δεν με έκρινε.
1: Σε κρίνω, ναι, γιατί είναι κακό να σου
0: πει. Ότι είμαι και ψυχίατρο.
1: Έτσι, κατά τη γνώμη μου, κατά την κρίση μου, είσαι και ψυχίατρο. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω εγώ κάποιον άνθρωπο στον λόγο και να πω α, αυτό πιστεύω ότι θέλει ψυχίατρο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω αυτό. Ρωτάω.
0: Εντάξει, μέσα σου μπορεί να το πει, αλλά γενικά να δημιουργήσει εντύπωση, καλό δεν είναι να το λέμε ρε παιδιά και το κάνουμε όλοι. Καλά, εγώ ναι, το πω.
1: Να δημιουργήσω εντύπωση, μα αυτή την εντύπωση μου έκανε. Δηλαδή, να δημιουργήσω εντύπωση. Εσύ μου δημιουργήσει την εντύπωση. Τι δεν δημιουργήσα μόνο
0: σου. Σου τη δημιουργώ την εντύπωση.
1: Βλέπω ένα τρελό ρε μπροστά στον δρόμο και λέω. Χριστέ μου, αυτός μάλλον θέλει γιατρό. Μη δημιουργείς εντυπώσεις, αφού δεν είναι καλά.
0: Από πού το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά?
1: Πάμε να με φάει, ξέρω εγώ, πάμε να με φάει. Τον ακούω και λέει τρέλες. Τι να πω.
0: Καλά, άμα λέει αυτά που λέω εγώ, σίγουρα θα νομίζω ότι λέει τρέλες και μπορεί να είναι φυσιολογικός άνθρωπος.
1: Άρα την εντύπωση πώς την χρησιμοποιεί. Εγώ δημιουργώ εντυπώσεις ή ο άλλος που το βλέπω έχει άλλη στο μάτι και θέλει να μου ρουφήξει το μεδούλι. Δεν ξέρω. Βλέπω κάποιον στον δρόμο και κάνει. Και απαγγείλει ποιήση. Η πρώτη σκέψη είναι να δημιουργήσω μια εντύπωση ότι είναι τρελός. Δεν τη δημιούργησα εγώ, αυτό μου τη δημιούργησε.
0: Εντάξει, άμα απαγγελιποιήσει.
1: Μην με κρίνει. Δεν σε κρίνω, εντάξει, ωραία, δεν σε κρίνω.
0: Άμα απαγγελιποιήσει ναι. Και σε όλα τα άλλα είναι normal, ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι τρελός. Μπορεί να έχει μία έφεση ο άνθρωπο και να θέλει.
1: Δεν είπα, λέω στο μυαλό μου λέω ότι είναι τρελός. Ο γιατρός θα σα εξετάσει όλου. Αλλά πρέπει να πάτε. Γιατί ο τρελός δεν ξέρει ότι είναι τρελός. Κάποιο πρέπει να τον πάει από το χέρι. Μέσα δεμένο. Ένα ωραίο πρωί έρχονται από το συνούρι και σε δένεται μετά σαν μουμια και σε βάζονται μέσα. Λέω εγώ τώρα.
0: Υποφυσιολογικός.
1: Ωραία, μπορεί και εγώ. Εγώ είμαι εδώ πέρα, εκτίθομαι όμως και λέω: αν κάποιος καλέσει ένα γιατρό να με εξετάσει, εδώ είμαι, να με εξετάσει.
2: Καλέστε τον και εσείς τόσα χρόνια, ή δεν τον καλείτε.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης βλέπεις τι λέει, ε.
1: Ναι.
2: Καλά, εντάξει, Μαρία, όχι και εσύ τα καλύτερα.
1: Για όλα έχει μια.
2: Μη σε πιάσω και εσένα. Καλά τα λες για μένα, αλλά και εσύ δεν είσαι και φυσιολογική.
0: Συγγνώμη, γιατί το. Όχι, περίμενε Δημήτρη, γιατί δεν είμαι φυσιολογική.
1: Μαρία,
0: επειδή ρε παιδιά λέω κάτι.
2: Κάνει λίγο δεξιά.
0: Λίγο δεξιά.
2: Και εμένα χάνει. Όχι, ναι. Είμαστε, δεν είναι κακό.
0: Περίμενε λίγο τώρα. Τι εννοείς χάνει λίγο δεξιά?
2: Μαρία, χάνεις λίγο. Και εγώ χάνω λίγο.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη λιγάκι. Εγώ έρχομαι και σας λέω δύο πράγματα. Τα οποία εσείς δεν τα σπάζεστε και οκ okay, και καλά κάνετε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι εγώ πρέπει να μην είμαι φυσιολογική?
1: Ρε φίλε, δεν είπε κανένας ότι δεν είσαι φυσιολογική.
0: Ο Δημήτρης το είπε τώρα, ότι χάνω δεξιά.
2: Είπε, χάνει λίγο. Χάνει λίγο. Και μάλιστα.
0: Είπε ότι χάνω προς τα δεξιά.
1: Ρε, εσύ, εγώ δεν με ενδιαφέρει.
0: Θες παρέα στο χάσιμο.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν η Μαρία είναι επικίνδυνη. Αυτό με ενδιαφέρει.
2: Όχι, δεν
1: είναι επικίνδυνη και γι' αυτό.
0: Συγγνώμη, Σιφανή, εσένα σε ενδιαφέρει να είμαι επικίνδυνη. Δηλαδή το βγάζει ότι είμαι ότι δεν είμαι φυσιολογική.
1: Κάποιο για μένα. Ναι. Δεν υπάρχει για μένα φυσιολογικό και.
0: Τι δεν υπάρχει, υπάρχει και το φυσιολογικό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι θα το καταργήσουμε και το φυσιολογικό τώρα.
1: Υπάρχει τρελό και όχι τρελό.
2: Ποιο το ρίζει μόνο.
1: Λοιπόν, άκου αν δει. Από εκεί πέρα εγώ δεν με ενδιαφέρει ούτε ο άλλο να έχει κάποια τρέλα, ούτε να είναι τρελό. Να μην είναι επικίνδυνο σε λόγο. Ξέρω ότι θα με δαγκώσει το βράδυ. Ναι, μιλάω σοβαρά τώρα.
0: Είσαι σίγουρος
1: από
0: γενικά
1: και,
0: γι' αυτό.
1: Από εκεί και πέρα, συνάδελφοι.
0: Τόσα έχουμε δει.
1: Όχι, ναι, αυτό θα σου πω. Να μην μου κάνεις κακό. Δεν, ούτε εγώ θα σου κάνω κακό. Άμα δεν είσαι, δεν θέλω να είναι επικίνδυνος ο άλλος.
0: Ναι.
1: Αυτό, είσαι.
0: Εμένα ρωτάς, εγώ θα σου πω όχι. Εσύ πρέπει να δεις τι πιστεύεις.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Δεν ξέρεις αν είμαι.
1: Εδώ πέρα μέσα τι θα μου κάνεις, στο σταθμό τι θα μου κάνεις. Σπίτι σου δεν ξέρω τι κάνεις, το άνθρωπο και στο παιδί σου δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Με τα καντήλια και τα. Πώς το λένε και τα. Και το μαδραγόρα εκεί πέρα του έχει πουμώσει να πούμε. Ξέρω εγώ.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και θα με βγάλετε εμένα τώρα ξαφνικά ελαττωματική.
1: Δεν βγάζει κανένα ελαττωματική.
2: Είπε κανείς ελαττωματική.
0: Όταν λες Δημήτρη ότι γέρνω δεξιά.
2: Εντάξει, άνθρωπος είσαι Μαρία.
0: Είναι, θέλω.
1: Μαρία, υπάρχουν βίντεο δηλαδή... που μπαίνεις μέσα με ξύλα και μας λιβανίζει. Δηλαδή και δικαστικά να μας. Και δικαστικά να με πας αύριο. Πάω εγώ βίντεο που είσαι εδώ πέρα και λιβανίζει με το σανταλόξυλο. Ποιο θα πιστέψουνε. Μάντεψε.
0: Εμένα, ρε. Ναι,
1: ναι, εσένα θα.
0: Ενέργεια. Καθαρίζει την ενέργεια. Αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Σε έχουν βάλει μέσα χειροπόδαρα. Σε έχουν βάλει μέσα. Θα πω. Θα πει ο Λαμπρόπουλος με έλεγε δημόσια και ο Μπουλίδης ότι είμαι τρελή. Και θα πω εγώ, κύριε δικαστά, εδώ κοιτάξτε τι μας έκανε. Έχεις μπει μέσα και δεν μαζί με το Κετόπουλο. Δεν ξαναβλέπεις το φως του ήλιου.
0: Άσε που έχω χάσει και το Πάλο Σάντο τώρα.
2: Έχω και το βίντεο που ρωτάς τον Κρίσταλο που είναι το.
1: Ναι, εδώ πέρα και ψάχνεις με Κρίσταλο ρε, μέσα στο στούντιο.
0: Παιδιά.
1: Θα σε βουτήξουν και δεν θα ξαναδείς το φως του ήλιου.
0: Δεν έχετε δει για το. Δεν έχετε δει για το εκρεμές.
1: Ναι, το φουκό.
0: Ότι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: αξιόλογο αντικείμενο ναι. και αξιόπιστο για πάρα πολλού, δεν το χρησιμοποιούν σωστά.
1: Μόνο που θα σε δει ο δικαστή να πα και να ψεκάσει την έδρα εκεί πέρα για να απολυμάνει. Σε έχω βουτήξει, παιδί μου. Εσύ γενικά μην πολύ ανοίγεσαι δικαστικά, γιατί θα σε βουτήξουν μια μέρα.
0: Θα είναι εντάξει τώρα με αυτά που λε. Ναι, θα με βουτήξουν. Μια χαρά νορμάλ είναι αυτά που κάνω και τα ξέρουν και πρέπει να μου πείτε και ευχαριστώ που καθαρίζω την
1: ξέρει η δικαιοσύνη ίδια.
0: Όχι, λέω τα ξέρουν, ξέρουν ότι είναι νορμάλ πράγματα αυτά. Λοιπόν. Να η άλλη και το βλέμμα της καθαρίστριας. Εντάξει, δεν ξέρουν εδώ πέρα παιδιά. Δεν είχαν σαν εμπειρία τον καθαρισμό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, είναι στο μπάνιο.
1: Έτσι, κύριε δικαστά,
0: δεν τον καθαρισμό ενέργειας, ρε Δημήτρη.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία.
0: Να σου πω κάτι να πω τώρα.
2: Αμάρε, φανε, κοίτα που την έφτασε στην κόβα τη γυναίκα. Κοίτα εδώ.
1: Ναι, ναι. Ρωτάει τον Ιωάννη, έχει κάτι να καθαρίσει στου αδέρφου του. Πάρτε σαν ταλόξυλο, παιδιά, και αρχίζει και ψεκάζεται εδώ πέρα. Δεν είναι τέτοιο.
0: Για να ξέρει πόσο φυσιολογικοί είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω, με όλα αυτά που νομίζετε εσεί περίεργα.
1: Ιωάννη, συγχαρητήρια για την υπομονή μου, λένε.
0: Για τη δική σου υπομονή.
2: Εντάξει, χαλάρωσε
0: και εσύ. Καλά, ηρέμησε. Και εσεί που του λέτε τέτοια πράγματα και πενέρα.
2: Ησυχάστε.
0: Το ξέρει ότι έχω συστήσει ανθρώπου που θα βρουν κρυστάλλου, που θα βρουν, που έχουν μαγαζιά, που είναι τα πάντα, για να δει ότι οι άνθρωποι έξω σκέφτονται με ανοιχτό μυαλό. Δεν θεωρούν όλα αυτά ότι είναι κάτι περίεργο.
1: Μαρία, χωρίς πλάκα, εγώ σε μια άλλη εποχή. Ναι. Επί εποχές, καλά λέει εδώ πέρα ο φίλος ο τέτοιος. Εσύ τώρα είσαι σε φάση Κατσούλας, Δημητροκάλης, Μαργέτη. Δηλαδή, τι σχέση. Άιστο λίγο
0: τραγικό. Τι σχέση έχουν αυτά.
1: Για να σε ξορκίσει κανένα παπά εκεί πέρα.
0: Σοβαρολογεί.
1: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τη σατανίστρια τη Μαρία.
0: Ναι, ναι, άκου τώρα. Είδε δημιουργεί, ναι.
1: Γιατί κολλάει, φοβάται να το πει. Εσύ άμα είναι έτσι.
0: Τι κολλάει, παιδί μου.
1: Σπίτι στο βράδυ με το που κλείνουν αυτό, ξέρω τι κάνει.
0: Είναι δυνατόν.
2: Ούτε εσύ ξέρω,
1: να κάνω μια ερώτηση. Εσύ, αν μάθει ότι η Μαρία η Ένεθι ναι. μετά από καιρό ήταν σατανίστρια, θα πέσει από τα σύννεφα. Δηλαδή, να σου θέσω διαφορετικά. Αν ένα από του τέσσερι μα εδώ πέρα αποδεχτεί ότι ήταν σε μια οργάνωση αποκρυφιστική ή οτιδήποτε, ότι έκανε τελετέ, με ποιον θα πέσει από τα σύννεφα λιγότερο.
2: Εντάξει. Θα...
0: Τι εντάξει, ρε Δημήτρη, τι εντάξει.
2: Αλλά δεν το πιστεύω κιόλα ότι
0: ναι,
2: το κάνει.
0: Ναι,
2: το
0: ναι αλλά λε εντάξει.
1: Το 1800 Μαρία θα ήσουν κάρβουνο. Το 1800 μας ζούσε, θα γινόταν ένα κάρβουνο.
0: Το 1800 που δεν ξέρανε που τους πάνε τα τέσσερα σε αυτά τα θέματα.
1: Ή ξέρανε.
0: Ναι, ή ξέρανε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Είδες, άμα δεν ξέρεις.
1: Εδώ πέρα από τη μάγισσα του Eastwood, την Betty Midler.
2: Τι φόβος είναι αυτό.
1: Ποιο φόβος.
0: Το φοβάται, παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτός κατά βάθος ήταν ένα πάρα πολύ καλός θεραπευτής, αν το άφηνε.
2: Θεραπευτής.
0: Θεραπευτής, βέβαια, θα μπορούσε να γίνει πολύ καλός θεραπευτής. Γιατί έχει και διέστηση. Απλά έχει φόβο.
1: Εγώ μόνο θα.
0: Έχει και διορατικότητα.
1: Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι. Problem solvers.
0: Ναι.
1: Εγώ αν θα μπορούσα να κάνω κάτι στη ζωή μου και θα μ' άρεσε, είναι να είμαι problem maker. Θεωρώ ο μόνος τρόπος να μεταδώσεις μια ενέργεια σε έναν άλλον άνθρωπο, η ύψιστη μεταφορά ενέργειας έτσι, που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος προς έναν άλλο άνθρωπο, είναι να του δημιουργήσει ένα πρόβλημα.
0: Αυτό είναι τοξικό, ρε Φάνη. Τι να το κάνουμε.
1: Έτερον εκάτερον. Είναι μεταφορά ενέργειας.
0: Είναι μεταφορά ενέργειας. Να δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, το θέμα είναι να μεταφέρεις καλό, όχι κακό.
1: Αυτό θα το καταρχήν. Το θέμα είναι για μένα είναι καλό που σου μεταφέρω ένα πρόβλημα. Για σένα είναι κακό. Άρα,
0: βέβαια, γιατί είσαι τοξικό. Είναι
1: ο λόγος. Με κρίνεις τώρα. Είναι ο λόγος σου εναντίον του δικού μου. Ναι. Εγώ την ώρα που μεταφέρω ένα μεγάλο πρόβλημα σε κάποιον, αυτό το πρόβλημα από μέσα μου βγαίνει και το κάνω δικό του. Σαν κατάρα. Ναι, ακούγεται σαν κατάρα, το ξέρω.
0: Αυτό που λένε οι θεραπευτές όλοι αυτοί, πετάς τα σκουπίδια σου στον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Εμείς στο χωριό μου ξέρεις τι κάνουμε. Εμείς, ο προπάπους μου, έχει αγοράσει 5 κτήματα στη σειρά. Το ένα πίσω από το άλλο, μέχρι την παραλία. Και το έδωσε στα αδέρφια του. Τα αδέρφια το έδωσαν στα εγγόνια του. Τι γίνεται. Εγώ τώρα που έχω το οικόπεδο εκεί πέρα που έχω το σπίτι, όταν έχουμε σκουπίδια στο τέτοιο, το πετάμε στο ξάδερφο μου του ξενοφόντα δίπλα. Δηλαδή βρίσκουμε ένα κουτάκι ένα ψυχτικού. Ο ξάδερφο μου ξενοφόντα ξέρει τι κάνει.
0: Το πετάει στον
1: άλλο. Το πετάει στο δίπλα κτήμα που είναι του άλλου ξαδερφού μου του ξενοφόντα κι αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο φόντα, ο δεύτερο φόντα ξαδερφό μου, το πετάει στι ξαδερφέ μου τη Μαρία στο κτήμα. Όπου το σκουπίδι φτάνει στάλα στο τέλο. Δηλαδή φτάνει από οικόπεδο σε οικόπεδο.
0: Μπράβο το λαμπροπουλέικο.
1: Είμαστε όλοι καθαροί.
0: Είστε πεντακάθαροι. Το λαμπροπουλέικο.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what you got.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
15: Ποιος?
14: Δεν ξέρω.
16: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
17: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
18: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
17: Για μένα?
18: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
17: Τότε δες το κουλ.
18: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
18: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Previously. Στα κουνάδια.
19: Κουνάδι, έχει ταλέντο.
20: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
21: Πάμε.
22: Ποντός.
21: Έλα, αγόρι μου, κάντονα.
20: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
21: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
23: Είμαι άλογο.
22: Πολική αρκούδα.
23: Γεια σας.
22: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
21: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ξυπνάδια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε πέντε, δώσε
2: τρία.
3: Πόρτα.
4: Έχουμε την Ειρήνη. Πρώτη φορά στέλνει μήνυμα, πρόσεξε.
3: Ναι, ναι. Ειρήνη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά εσύ?
3: Καλά και εγώ, Ειρήνη μου. Ηλικία και επάγγελμα πες μου.
5: 25 και είμαι φοιτήτρια.
3: Φοιτήτρια, μάλιστα.
4: Ακόμα!
3: Εντάξει, ακόμα.
6: Τι ακόμα καλέ.
3: 20, μπορεί να έχει κάνει δύο πτυχία, μπορεί να κάνει δύο πτυχία.
5: Είμαι μηχανικό, γι' αυτό είναι.
3: Εσύ, Ειρήνη μου, πού να ξέρει τώρα το έκανε ένα εδώ πέρα, άστο, εντάξει τώρα.
4: Εφάνη, εντάξει. 7 χρόνια είναι, γι' αυτό ρώτησα.
3: Αυτή διαβάζει. Αυτή διαβάζει τώρα. Δεν είναι τώρα, θέλω να γίνω. Τι θέλω να κάνει στη ζωή σου, θέλω να γίνω διάσημο. Εντάξει, άστο, Ειρήνη μου, μην του μιλά. Δεν δικαιούσε να μιλά με έναν άνθρωπο που έχει προσπαθήσει τη ζωή του. Εσύ, λοιπόν, έλα, Ειρήνη μου, συζητάω συγγνώμη τώρα με το ξέπλυμα εδώ πέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, έλα.
4: Λοιπόν, αφού δεν πειράζει, λέει κι άλλοι.
3: Πάμε τώρα. Μερικοί κάθονται και προσπαθούν στη ζωή τους. Δεν είχαν ούτε πατέρα εργολάβο να έχει σπίτια έτοιμα, ούτε.
4: Σιγά ρε Φάνη.
3: Φίλο
4: σιγά
3: εμένα.
4: Εργολάβο.
3: Έλα, κορίτσι μου.
4: Φίλο
3: λοιπόν,
4: εσένα.
3: Πάμε. Είσαι έτοιμη να παίξει, Ειρήνη μου?
5: Έτοιμη.
3: Α, γελάς όμως. Αρέσει που κορυδεύω το Δημήτρη.
5: Ναι, ναι, ωραία.
4: Μισό λεπτάκι. Ειρήνη, να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ χρωστάς μαθήματα ή.
3: Χέστα τώρα.
5: Εγώ δούλευα 3 χρόνια και το άφησα λίγο πίσω.
6: Α, παράλληλα.
4: Και τώρα τι θες να μου πεις?
6: Κοίτα, παράλληλα δούλευε το κορίτσι.
3: Το
4: άφησε, σου λέει.
3: Το άφησε
6: γιατί δούλευε παράλληλα. Δεν μπορούσε να το
3: επεξεργαστεί. Εσύ κοάλα, κάτσε εκεί που είσαι.
6: Κοάλα.
3: Βαστιγμένος γερά. Ο Δημήτρης είναι το μόνο κοάλα που βαστιέται γερά από δύο δέντρα, να ξέρεις, Ειρήνη. Δεν τα αφήνει αυτά τα δύο δέντρα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Γελάς. Τρεις, εσύ σταμάτα να γελάς και πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις λέξεις που ξεκινάνε από βαρ, β' α' ρο και δεν έχουν σχέση με το βάρος. Φοβερή μηχανικός είσαι.
5: Βαρύμετρο.
3: Βαρύμετρο, είπε. Κλείστε.
6: Έλα, Γιάννης.
3: Γιάννη. Γιάννη. Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 33, μηχανικός καφών.
3: Και εσύ μηχανικός, τι κάνει, όλοι μηχανικοί σήμερα δεν έχετε δουλειά?
7: Άσε, όχι, είπαμε να σε ακούσουμε σήμερα.
3: Για λέγε, τι σκάφη φτιάχνεις, σε σκάφη μεγάλα?
7: Σκάφη αναψυχή.
3: Αναψυχής, τι θέλω να πω, φουσκωτά και τέτοια?
7: Φουσκωτά, μεγαλύτερα, εσολεύεις, εξολεύεις από όλα.
3: Χαμός, πάει ο Άραβας γόνατο, γελάσε, πάει ο Άραβας και ο Ρώσος γόνατο. Άρα κουφάλες, τα μασάτα από παντού. Λοιπόν, το χειμώνα τι κάνετε, το χειμώνα τα τρίβετε?
7: Το χειμώνα συντήρηση.
3: Συντήρηση. Συντήρηση με τα λεφτά που έχει βγάλει το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
7: Όχι, συντήρηση τα σκάφη, όχι εγώ.
3: Άρα κουφάλα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, έτοιμο?
7: Πάμε, πάμε.
3: Τρία έργα του Νίκου Καζαντζάκη.
7: Έλα, καλημέρα, τα λέμε.
4: Να σε καλά.
3: Ναι. Εύκολο. Παρακαλώ.
4: Έχουμε τον Γιώργο.
3: Γιώργο.
8: Καλημέρα.
3: Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: Είμαι 39 και είμαι οδηγός.
3: Οδηγός, σε τι, επικαθήμενο, απλό, βανάκι, τι, ταξί.
8: Βανάκι.
3: Με τουριστικό βανάκι ή βαράκι που δίνει προϊόντα?
8: Προϊόντα.
3: Να λέμε, παιδιά, να καταλάβουμε τι δουλειά κάνετε. Οδηγοί είμαστε όλοι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Έλα, ρε. Πε, τι καλημέρα. Ρε, εσύ, όλα του περιοδικού πίνακα. Τα...
4: Για όνομα.
6: Γιώργος, άλλος Γιώργος τώρα.
3: Γιώργο.
8: Ναι.
3: Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα, ποιος είναι?
3: Αυτός! Γεια!
6: Ρε Γιώργο. Εντάξει, είχε στείλει ο άνθρωπος, τώρα δεν το περίμενε.
4: Δευτέρη, μπορείς να μου δώσεις τη γράμμη, σε παρακαλώ?
3: Ναι, πάμε. Μη στέλνετε τα. Ποιος? Έτσι. Εγώ σου λέω δεν ήμουν εγώ. Τι πάμε, τι. Τι τρόπο ήταν, ποιος? Τι ποιος? Θα έπρεπε. Πες ότι δεν ήμουν εγώ. Ήταν κάποιος άλλος. Ποιος? Θα σε έπρεπε κάποιος. Κατευθείαν. Ποιος?
6: Ας
3: το λίγο. Παρακαλώ, Σοκράτη.
9: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σοκράτη μου.
6: Ηλικία.
3: Το Σοκράτης.
6: Ναι.
3: Ωραίο όνομα.
6: Πολύ ωραίο.
3: Έλα, Σοκράτη μου. Ηλικία, επάγγελμα. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά. Φύγε. Όχι, δεν μπορώ, παιδιά. Κακές γραμμές, όχι. Όχι γραμμές κακές. Πάμε. Σοκράτης.
4: Έχω Ντονάλντο. Σιγά
3: το όνομα. Ναι. Ποιον?
4: Ντονάλντο.
3: Ντονάλντο.
9: Ναι.
3: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
9: 31, λογοθεραπευτής.
3: Αυτός είσαι. Εδώ πέρα μας χρειάζεται και στους τρεις εσύ εδώ πέρα. Πώς πάει η δουλειά, χαμός, ε?
9: Υπάρχει αρκετή δουλειά.
3: Υπάρχει δουλειά, ναι. Βέβαια. Έχουν βγει τα μηχανήματα, οι υπολογιστές. Αυτοί δεν έχουν κάψει τα παιδιά μας, δεν μπορεί να μιλήσει. Δέπει όλα μαζί.
4: Είδαμε και εμάς.
3: Δυσλεξίες, όλα έχουν και κονομάτες εσείς πάνω στην πλάτη το δικό μας.
6: Καλέ, τώρα του τη λες το ανθρώπου.
3: Βέβαια, του τη λέω. Τι ήταν αυτό.
6: Βέβαια,
3: αυτός είναι προϊόν της νέας τάξης πραγμάτων. Μας έχουν βάλει όλα τα μπλμπλίκια εκεί πέρα. Βγήκαμε όλοι με δυσλεξίες, δέπει αυτό, είμαστε όλοι σαν τέτοιο. Και μετά έρχεται ο λογοθεραπευτής και λέει, έλα εδώ, τσακ.
6: Δεν είναι πάλι καλά που υπάρχουν και αυτοί.
4: Τα παιδιά σου βοηθάει.
6: Και όλους μας.
3: Αφού το σύστημα, αφού αφού μας έκανε έτσι, μας δημιούργησε το πρόβλημα, μας έδωσε και τη λύση. Έτσι δεν είναι, Άλτο, πώς λέγεσαι? Total, πώς το διάλογο λέγεσαι?
7: Δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και
3: ναι, ναι, ναι, ναι. Εσύ δεν φταίς. Γρανάζει και εσύ του συστήματος είσαι. Αλλά είναι κάτι που μας το δημιουργήσανε και φέρανε σαν επάγγελμα εσάς να μας το λύσετε μετά. Είναι έτσι, δεν είναι?
7: Ό,τι πει.
3: Όχι, δεν θα σε κλείσω. Δεν θα σε κλείσω. Είναι έτσι, δεν είναι?
6: Κάτι υπήρχαν πιο πριν.
3: Τι,
6: δεν υπήρχατε πιο πριν εσείς από την εξέλιξη.
3: Λογοθεραπευτές.
6: Ναι, δεν υπήρχατε πιο πριν. Ή όχι.
4: Δεν πηγαίναμε.
3: Συγγνώμη, υπήρχαν το μεσαίωνα λογοθεραπευτές?
6: Όχι, ρε παιδί, πιο μεσαίωνα, ρε εσύ.
3: Υπήρχαν στα αρχαιότητα λογοθεραπευτές. Μίλα εσύ, Άλτο.
7: Όχι, εντάξει, δεν υπήρχαν από ένα σημείο και μετά.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ακούγεσαι καλό παιδί.
7: Να δούμε.
3: Πάμε να.
6: Αφού του τάσουρα, ακούγεσαι καλό παιδί.
3: Δεν είναι του τάσουρα, ρε φίλε. Δεν το είπα στον άνθρωπο.
6: Φάνη, δεν του είπε με το που βγήκε μετά ότι εσύ θέτε που εμεί.
3: Το σύστημα του έφερε. Δεν πήγε ο Ρονάλντο μόνο του. Την άλλη, συγγνώμη, άμα σε έπεισε.
6: Το όνομά του Ρονάλντο.
4: Όχι, τον Άλτο λέγεται.
7: Καλά το είπε, καλά το είπε.
3: Τον Άλτο. Λοιπόν, πάμε, Ροναλντίνιο μου, είσαι έτοιμο?
7: Έτοιμος.
3: Τρία τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
7: Α, καλά.
3: Τι θα σου βάλω, το Ice to Spay, wow. Πάμε.
4: Για δεν είναι ο Ρονάλντο, τον Άλντο είναι.
3: Πάμε.
6: Ήταν αυτό που είπες.
4: Κατάλαβα ποιο λέει.
3: Το Ice to Spay. Επόμενος.
6: Αντρέας.
3: Πάμε. Ναι.
6: Αντρέα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, Αντρίκο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
2: 36,
3: υδραυλικός. Α, και εσείς είστε τώρα με τα καλά. Εντάξει, να σου πω, Αντρέα.
6: Άκουτα
3: κι εσύ. Αντρέα, να σου πω, θέλω να. Τέλος πάντων, θα σε πάρω μετά. Θέλω κάτι υδραυλικό τώρα, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
4: Καλά, παιδί, υδραυλικό είναι.
3: Ναι, δεν πρέπει να πω τώρα, έχει να κάνει με μπίζνα τώρα. Άστο, θα μιλήσουμε μετά.
2: Πες λοιπόν, ελεύθερα, ερωτήσεις δεν χρέω να διαβάσω.
4: Πες το, παιδί μου.
6: Κάτσε να κρατήσω το τηλέφωνο του να στο δώσω.
3: Τίποτα. Εσύ ήταν σου κάτι. Αν σε ένα ημιυπόγειο, πώς το λένε, ημιυπόγειο χώρο, υπάρχει περίπτωση. Ένα ημιυπόγειο χώρο, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει φρεάτιο βοηθητικό του κεντρικού φρεατίου της πολυκατοικίας?
4: Τι είπε, ρε.
7: Εξαρτάται τη χρήση.
3: Είναι ψαγμένος κερατάς.
6: Εσύ το τώρα.
4: Καλά, εξαρτάται σου είπες, εσύ τι κατάλαβες?
3: Τίποτα δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις πόλεις της Ελλάδας που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Φ.
7: Φ. Θεσσαλονίκη.
3: Φ. Από την αρχή ο χρόνος, πάμε από την αρχή. Φ. Φύγα. Φλόρινα, ναι.
7: Πόνο Φλόρινα, Φάρσαλα.
3: Φάρσαλα, ναι.
4: Φανή.
3: Α, τον έκλεισες. Παίρνει και πρωτοβουλίες ο Λευτέρης. Πάμε, επόμενος
4: παρακαλώ. Έχουμε τον Γιώργο.
3: Γιώργο. Τι, έλα Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ηλικία, επάγγελμα.
10: 25, πολιτής.
3: Που σε τι τομέα?
10: Σε τράπεζα.
3: Σε τράπεζα, πουλάς προγράμματα?
10: Όχι, λογαριασμούς ανοίγω.
3: Ναι, να σου πω τι χρώμα έχει η τράπεζα και θέλω να ανοίξω ένα λογαριασμό. Για πες μου.
10: Εντάξει, τώρα αυτά μην τα αναφέρουμε.
4: Καλά, το χρώμα.
3: Ναι, το χρώμα πες μου, μόνο γιατί θέλω.
10: Το χρώμα γαλάζιο, μπλε.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ αυτή έχω.
3: Εκεί έχω, και εγώ έχω εκεί πέρα. Έχω. Τι λέει, πώς πάτε πέρα εκεί, μπλε?
10: Καλά, εντάξει.
3: Τι να κάνεις
10: τώρα, λίγο ήρεμα, πεσμένα.
3: Τι να κάνεις, ναι, πεσμένο το καλοκαίρι.
10: Αλλά κατά τα άλλα καλά πάει.
3: Έχει μέσα κόσμος λεφτά στις θηρίδες μέσα, τι γίνεται? Έχετε μέσα αποθεματικά?
10: Κοίτα, ο κόσμος δουλεύει. Ο κόσμος δουλεύει, βαράνε.
3: Εδώ κοίτα. Μπράβο καταρχήν, το όνομά σου?
10: Γιώργος.
3: Γιώργο μου, πόσο χρόνο είσαι?
10: 24.
3: Αυτή τη στιγμή, 24 χρονών παιδί, πήρε να έχει και άποψη για την οικονομική κατάσταση. Κοιτάξτε, 24 χρονών θα μου πουλήσει και παρολί εμένα, ο κόσμος έχει λεφτά, μόμολο. Μόμολο, άκου πήγε να πει και έχει και άποψη, ρε.
4: Αλλά εσύ το ρώτησε.
3: Μαλακιστήρι, είναι να
4: το.
3: Όχι το παιδί. Έλα, ρε, αυτό τηλέφωνα παίρνει. Ανοίγω εγώ λογαριασμό. 24 χρονών, έχει και άποψη για την οικονομική κατάσταση τη Ελλάδος, ο κόσμος έχει λεφτά. Σιγά, ρε, παπαδάκι. Άκουρε, μου λέγεται και το αφιάζεται.
6: Να σου πω κάτι. Στην αρχή τον είχε συμπαθήσει. Από την ηλικία και μετά σου τη βούλησε.
3: 24 χρονών, ρε. Πήγε να κάνει και κουβέντα, ρε. Κοίταξε να δει, Φανή. Ο κόσμος ήλθε. Τετράβα πήγαινε να.
4: Δεν θα σου ανοίξει το λογαριασμό.
3: Σε κανένα παιδότοπο με φουσκωτά. Άκουρε, θα ήθελα να πιάσει και κουβέντα επίση, όριζε. 20 χρόνια μεγαλύτερο δεν τρέπεσαι, ρε. Πάμε, επόμενος.
6: Λοιπόν, το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πολλά μηνύματα και με λέει: Κυρία Μαρία, να τον πάρω τηλέφωνο να παίξει.
3: Έλα, εδώ είμαστε.
6: Δεν μπορούσα να μείνει.
3: Έλα, πόσο χρόνο είσαι?
6: Καλημέρα,
3: 24 είσαι. 24 είσαι. Έχει το λύκο! Ζωντόβολο κι εσύ! Βλαμμένα, ευλαμμένα!
6: Ρε Σιφάνη!
4: Ρε Φάνη!
3: Μα είναι δυνατόν! Τα παιδιά μας αυτά αύριο μεθαύριο θα ψηφίσουν! 24! Βλαμμένο! Είναι δυνατόν, ρε!
4: Το λες έτσι το παιδί!
3: Πού είναι ο πατέρα του, ρε! Ξαναπάρτα εδώ, πού είναι ο πατέρα του τηλέφωνο!
6: Εδώ είναι!
3: Πού είναι?
6: Περίμενε. Εδώ. Εδώ είσαι?
3: Ναι, ξαναπάρτα. Έλα, εδώ είσαι!
11: Είναι πληθυντικό ευγενία.
3: Τι πληθυντικό, βλακεία, κλείσω να πάλι. Κλείσω να.
6: Άκου,
3: τα
6: βλέπει
3: τα, τα παιδιά και τα νέα παιδιά που πάνε στον κατήφορο. Τα βλέπεις.
6: Πρέπει να τα βοηθήσουμε.
3: Τι να βοηθήσει, το βλέπει βλαμμένο παιδί, το βλέπει. Έχει πάρει για σαγλαμά, να γελάσει μαζί μα. Να γελάσει με τα γερόντια πήρε, το καταλαβαίνει.
6: Ποια γερόντια, δεν είμαστε και γερόντια.
3: Ναι.
6: Μα έκανε γερόντια.
3: Εσύ είναι βλαμμένο 24χρονο, νομίζω εγώ δεν έχω περάσει την ηλικία σου. Θα κορδέψει εσύ εμένα, ρε μαλακά.
4: Δεν σε κορδέψει.
3: Θα με άσερε τώρα, θα κορδέψει εσύ εμένα. Εγώ στα 24 σου είχα 20 κόμενε.
4: Πω, έχεις γίνει όντως θείος, ε!
6: Μα πραγματικά!
4: Είσαι ο θείος μου!
6: Θεέ μου!
3: Εμείς!
6: Το ζήτω ράστον!
3: Όπω. Κλασικό βλαμμένο πιτσυρικά. Αυτό είχε πάρει για καβλάντα, ρε. Αυτό είχε πάρει για μόνο για να τον βρίσκω, γι' αυτό πήρε. Ω Παναγία.
6: Μα τα θέλουν και αυτοί.
3: Πάντα, παιδιά, να σου πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάντα ήθελα να μεγαλώσω, να λέω τέτοια σε πιτσυρικάδε. Πραγματικά. Και πού να, αν καταφέρω και φτάσω 70 στη ζωή μου.
6: Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει.
3: Μαλάκα, θα γίνω γέρο για ταινία. Δεν θα το πιστεύουν. Θα κυνηγάω παιδάκια, αλλά δεν θα παίζουν μπάλα. Θα κυνηγάω παιδάκια, θα παίζουν PlayStation. Δεν με νοιάζει.
6: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ. Έλα, Δημήτρη, με καλή. Όπα, κάποιο κορδάρι, Δημήτρη.
12: Ακούς.
3: Έλα, αγόρι μου, έλα, καλημέρα, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
3: Ηλικία, επάγγελμα.
12: Δημήτρης, 31.
3: 31, με ποιος, Κουρέας. Μπάρμπερ, μπάρμπερ.
12: Μπάρμπερ, μπάρμπερ.
3: Μπάρμπερ, πώς πάει η δουλειά, πάει καράφλα γόνατο, ε.
12: Καλά, καλά, καλοκαίρι τώρα.
3: Καλοκαιράκι τώρα, εκεί πέρα παίρνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, γιατί σε βλέπω ότι έχεις και δουλειά. Είσαι έτοιμος? Πάμε, πες μου, έλα, σου βάλω εύκολο, είναι και πάνω στη φασούλα σου. Πες μου τρεις μάρκες ρολογιών που ξεκινάνε από το γράμμα S.
12: Swatch.
3: Μπράβο.
12: Seiko.
3: Ναι. Και. Και Gucci. Επόμενος. Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, κυρία Μαριό, εγώ που είμαι 28 να παίξω.
3: Να παίξει, να παίξει. Και 24 χρόνια παίζουν.
4: Έλα, Στάθη.
3: Κοίτα το.
4: Στάθη.
3: Στάθη.
13: Παρακαλώ, ναι.
3: Έλα, Στάθη μου, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πόσο χρόνο είσαι?
13: 28.
3: Mm-hmm, 28 και ασχολείσαι με.
13: Με ηλεκτρονικός αεροσκαφών.
3: Ηλεκτρονικός αεροσκαφών σε τι αεροσκάφη όμως?
13: Σε επιβατικά.
3: Κάτσε, μην το λες έτσι. Υπάρχουν και τα μαχητικά, υπάρχουν και τα τσέσνα τα μικρά. Θα σου πω, υπάρχουν πολλές κατηγορίες πως το λένε αεροσκαφών. Άρα εσύ σε επιβατικά τύπου Boeing.
13: Airbus,
3: μπράβο.
4: Ποια είναι η διαφορά, δεν ξέρεις?
3: Η Airbus είναι η γαλλική και η Boeing είναι η αμερικάνικη. Καλά, δεν τα λέω.
13: Σωστά.
3: Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς στην Ελλάδα εδώ πέρα πιο πολλά Airbus έχουμε, αν δεν κάνω λάθος.
13: Ναι, αμέ.
3: Ναι.
13: Έτσι ακριβώς.
4: Μπράβο, Φάνη.
3: Αγόρι μου, τα φοβάμαι τα αεροπλάνα και τα έχω ψάξει. Λοιπόν, τι θέλω να πω, πώς πάνε τα αεροπλάνα, πετάνε?
13: Πετάνε, έχει πολύ, πολύ δουλειά.
3: Ναι. Τα Boeing πέφτουν πιο εύκολα.
4: Φάνη.
3: Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε
13: όλα
3: να.
13: Καλά.
3: Όλα καλά είναι.
13: Όταν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, όλα καλά είναι.
3: Ισχύει αυτό, παιδιά. Και να ξέρετε, τα πιο πολλά λάθη είναι.
6: Τι είναι?
3: Από ανθρώπινα λάθη γίνονται τέτοιο. Εντάξει, βέβαια τώρα έχουν το όνομά σου, φίλε. Έχουμε δει και το ντοκιματέρ στο Netflix, έτσι. Θυμάσαι το. Ποια εταιρεία έχει κάνει λάθος με το πιδάλιο που είχαν πέσει 3-4 ρολάνα μεγάλα, έτσι. Το θυμάσαι, το έχετε μάθει το σκάνδαλο, ε.
13: Ναι, εντάξει.
3: Το τι είναι εντάξει, αυτές οι οικογένειες αποζημιώθηκαν.
13: Φαντάζομαι τι
3: αυτό. Άγια!
6: Καλά, τι φταίει το παιδί,
4: είναι μια εταιρεία.
3: Γιατί κάνει μόκο. Για ψάχτε να βρείτε στο Netflix το σκάνδαλο με το πιδάλιο που πέσανε 4-5 αεροπλάνα. Γιατί φαντάζομαι, επειδή είσαι του κλάδου, να λέμε αλήθεια εδώ πέρα. Πέσανε 4-5 αεροπλάνα, πεθάνε 2.000 άνθρωποι. Δεν ξέρω, δεν φταίει το παιδί.
6: Δεν φταίει, αλλά τον έκλεισε.
3: Ναι, αλλά τι, μη χάσει το μεροκάματο. Και δεν ήταν τη εταιρεία του. Λοιπόν, τέλο πάντων, επόμενο παρακαλώ.
6: Λοιπόν, είναι η Κωνσταντίνα που δεν ξέρω τον Νάντια. Τη φωνάζουν Νάντια, πώ βγαίνει από το Κωνσταντίνα του
4: Νάντια. Κωνσταντίνα Νάντια.
6: Κωνσταντίνα Νάντια. Ούτε σε καταλαβαίνει.
3: Ρε παιδιά.
6: Κωνσταντίνα Ντίνα, εγώ ξέρω.
3: Κωνσταντίνα μου βγάλει την ανεκδόραση. Το Κωνσταντίνα, το Νάντια, πάντα το Κωνσταντίνα. Δεν υπάρχει. Έχει δει καμία Μαρία που δεν λένε Νάντια?
6: Όχι, αλλά ούτε από Κωνσταντίνα.
3: Κάτσε εσύ, περίμενε λίγο.
6: Εγώ ήξερα μόνο τον Ντίνα, δεν ήξερα τον Νάντια ότι βγαίνει από το Κωνσταντίνα.
3: Όλε οι Νάντιε είναι Κωνσταντίνε. Δεν βγαίνει από πουθενά άλλο τον Νάντια. Είναι σίγουρο αυτό.
6: Τώρα το μαθαίνω.
3: Και εσύ, Κωνσταντίνα μου, Νάντια τώρα το πήρες χαμπάρι?
14: Όχι, από μικρό έτσι με φώναζαν. Μοιάζω την Κομανέτσι.
3: Τι, α, ναι.
4: Μοιάζω την Κομανέτσι.
3: Τι εννοείς, μοιάζω την Κομανέτσι, ασχολείσαι με κάτι ή απλά είσαι καρέμαλη και μοιάζεις με αγοράκι? Γιατί έτσι ήταν η Κομανέτσι και δεν ξέρω αν θυμάσαι. Η Κομανέτσι τη θυμόμαστε όλοι σαν αγοράκι ήταν. Με κοντό μαλλί, πολύ λιλιπούτια, σαν 13χρονο αγοράκι ήταν.
14: Όχι, καμία σχέση. Κάνω καλό σπαγκάτο.
3: Πόσο χρόνο είσαι?
11: 37.
15: 37 και στην
16: ηλικία. Α, έχει ελαστικότητα, βέβαια.
15: Κάνει 37.
17: Και ηλικία σου, ρε,
15: ναι. 37 δεν είναι και μικρή.
17: Εντάξει,
15: και... Η Μαρία, α πούμε, που είναι 47, έχει 10 χρόνια εδώ, μπορεί να κάνει τα χέρια σου μόνο εσύ.
16: Μπορεί να σηκώσει τα χέρια σου.
15: Σαν τον Κωνσταντάρα, μπορεί να τα σηκώσει τα χέρια σου.
16: Εγώ μπορώ να πάρω το πόδι και να το βάλω πίσω από το κεφάλι. Έχω
17: Μαρία,
16: μην
17: λε τέτοια.
15: Φαντάζομαι εννοεί το πόδι το δικό μου, γιατί το δικό σου αποκλείεται.
16: Είσαι καλά. Μαρία, καλά. Πάρα πολύ ελαστικό.
15: Λοιπόν, έλα, κορίτσι, λάστιχο, εδώ είσαι.
11: Βέβαια.
15: Λοιπόν,
17: ασχολείσαι με τον αθλητισμό και κάνει σπαγκάτο ή απλώ ξέρει να κάνει καλά σπαγκάτο.
11: Έκανα ενόργανη γυμναστική για χρόνια και μου έχει μείνει ελαστικότητα.
16: Ιδέες, άμα κάνεις ενόργανη.
17: Με δύο χρόνια.
15: Αυτή, βέβαια, εγώ σου λέω, δεν μπορεί να σκύψει καν. Αυτή είναι τόσο γριά που δεν μπορεί να σκύψει καν.
16: Τι λες, παιδί, με τόσο γριά 37 χρονών. Τα πάντα μπορεί να κάνει.
15: Τίποτα, τίποτα.
16: Εγώ στα 37 έκανα και pole dancing. Τι μου λες τώρα.
15: Τι έκανε η Μαρία.
16: Pole dancing.
17: Ναι, ρε, αφού την έχουμε δει.
15: Έλα, Χρήστε.
16: Εννοείται. Είσαι καλά.
15: Pole dancing.
16: Ναι.
17: Φάνη, τι λέει.
16: Εννοείται.
17: Δεν τη θυμάστε τη φωτογραφία στο στήλο.
16: Και μη σου πω ότι θα ξαναρχίσω σε λίγο καιρό. Κάτσε να σα δω καλά εγώ.
15: Χωρίς παρεξήγηση.
16: Ναι. Πάνω απ' όλα.
15: Μωρή φλόμπα.
17: Καλά το ξεκινάς.
15: Μωρή καρακάξα. Τι pole dance θα πάω να κάνει.
16: Είσαι καλά.
15: Θα πρέπει να κάνει. Θα πάρει να τηλέφωνο την πυροσβεστική να σε κατεβάσει κάτω.
16: Είσαι τρελός, παιδί.
15: Θα σε πιάσει κανένα λουμπάγκο πάνω στο στήλο και να φωνάζει κλαίγοντα. Κατεβάστε με. Είναι δυνατό, ρε.
16: Είσαι... εντάξει, δεν μπορεί να καταλάβει.
15: Άκου, η άλλη θέλει και στήλο. Να.
16: Η Νάντια μπορεί να με καταλάβει εμένα που κάνει. Εμεί
11: θα πούμε γιατί είμαστε διασώστε.
15: Τι.
17: Α,
16: ευχαριστώ, ρε Νάντια.
17: Νάντια θα σου
15: πει. Έλα, Νάντια μου. Πάμε να παίξουμε, κορίτσι μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
11: Έτοιμη.
15: Τρία, εύκολο, πάνω στο επαγγελμά σου. Τρία μέρη του ανθρώπινου αυτιού.
11: Του ανθρώπινου?
15: Αυτιού, από την αρχή ο χρόνος. Τρία αυτιού. Μέρη του ανθρώπινου αυτιού.
11: Λοβός, λαβύρινθος.
15: Κοχλίας, γεια. Έχασες. Λοιπόν, τελειώσαμε, είμαστε μια χαρά. Ρε τη Μαρία θέλει και pole dancing, ρε. Τι...
16: Είσαι καλά, ρε εσύ. Δηλαδή, εγώ αν το συνέχιζα,
15: θα
16: ήμουν και πάρα πάρα πολύ καλή.
15: Μαρία.
16: Έκανα ταυτόχρονα γιόγκα και pole dancing. Άστο σου λέω, ήταν εντάξει, φανταστικό.
15: Πίστεψε με καλύτερα να το αφήσω. Να το αφήσω, να το προσπεράσω.
17: Γιατί να το αφήσει, εσύ.
16: Άστον, παιδί μου. Θα ήθελα όλοι καλά να δούμε.
17: Εγώ παλιά πήγαινα τένις, ας πούμε. Παιδιά, η Μαρία πήγαινε.
15: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, πες. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι ειλικρινά τώρα, χωρίς πλάκα, είμαι μέσα στους 2.500 πιο αγύμναστους άντρες. Θα βάλω και γυναίκες μέσα. Άντρες, γυναίκες, ανθρώπους γενικά. Στους πιο αγίνωσους ανθρώπους, 2.500 πιο αγίνωσους Έλληνες στην Ελλάδα. Ναι. Το πιστεύω αυτό για τον αυτό μου.
16: Ναι.
15: Είμαι δύο. Εγώ με τη Μαρία κάναμε τις προάλλες αυτή την άσκηση τη συγκεκριμένη που κάναμε τέτοιο.
17: Εγώ έλειπα εκείνη την ημέρα με την
15: Ισανίδα και με κέρδισε για ένα χιλιοστό του δευτερόλεπτο.
16: Όχι χιλιοστό.
17: Πόσα λεπτά κάθατε. Πόσα λεπτά κάθατε.
16: Που δεν κάθονται.
15: Πόνα και τρεις μέρες θες, η Μαρία.
16: Ναι,
15: τι pole dancing να κάνεις. Τι pole dancing να κάνεις.
16: Όταν θα βρεθώ πάλι σε φόρμα, εγώ πιστεύω του χρόνου τέτοια μέρα θα είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το pole dancing.
15: Μαρία, εγώ σου λέω στην ηλικία σου, άμα ξέρει αυτό, θα χεστείς.
16: Είσαι τρελός, παιδί μου.
15: Θα χεστείς, Μαρία.
16: Είσαι καλά.
15: Η γέρη αυτό πάθαινε. Θα ανεβείς εκεί πέρα και θα πάτε. Θα χεστείς.
16: Ήταν και 60 χρονών μαζί μας.
15: Καλά. Θα είναι αυτό και θα λες Παναγία μου, ντροπή.
16: Μαρία. Γελάτε, ε.
15: Τι να κάνω.
17: Χεστώ εγώ στα μάτια.
18: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το

0: Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονίση είναι. Τι έπρεπε.
5: Άμα πα εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσει και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ζηλεύω.
4: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
5: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού.
4: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Kuna Vision.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Βικάκη,
1: καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, Βίκη, εδώ πέρα, στον άγωνα. Τι θα μας τραγουδήσει, κορίτσι μου?
3: Θα τραγουδήσω το Counting Stars.
1: Πολύ ωραία. Βίκη, πας τώρα να ανέβεις πολύ ψηλά. Για να δούμε, Βίκη. Ρίχτο.
3: Τι είπες? Ορίστε.
1: Πάμε, συγγνώμη, Βίκη, νόμιζα ότι κάτι... Πάμε. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, γιατί έχεις καλή φωνή, μην το χάσεις από σήμα.
3: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Α, απλά ήταν η φωνή σου έτσι. Ναι, πάμε.
3: Μάλλον.
1: Πάμε, παιδίκι μου.
3: We mean about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. No more cutting dollars will be cutting.
1: Φτιάχτω, ωραίο. Πάμε, δώσ' το. Πάμε, είναι η γραμμή. Βίκη, δυστυχώς ήταν η γραμμή. Δεν ήταν ότι.
2: Μήπως θα ξαναπάρει.
1: Προσπαθείς να μιλήσεις αγγλικά με γαλλική πλοκή.
2: Να σε πάρω σε ένα σταθερό.
4: Δεν έφυγε η γραμμή.
1: Να την πάρει τηλεφωνία αστυνομία τώρα. Δεν την άκουσε τώρα. Δεν μπορούσε να. Άστο τώρα το κορίτσι. Είχε πρόβλημα στα όλα τη τώρα. Αυτή την άκουγε.
4: Έχω τη Λίνα.
1: Ναι, Λίνα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Λινάκι μου, γεια σου. Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
1: Ωραία είμαστε. Τι θα μας τραγουδήσεις, Λίνα μου?
5: Τι να σας τραγουδήσω, δεν ξέρω, για να πω την αμαρτία μου. Έμαθα για σας μέσα σε ένα ταξί που ο ταξιτζής άκουγε τα κουνάδια.
1: Σοβαρά μιλάτε?
5: Και επειδή ενθουσιάστηκα μαζί σου, γιατί σας αγαπάω όπως σας βλέπω στη τηλεόραση. Λοιπόν, αποφάσισα να μάθω για το σταθμό και να σας ακούσω το ραδιό.
1: Τι γλυκιά, Ελίνα.
4: Πώς είμαστε, Λίνα?
5: Οπότε, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μας ακούς πρώτη φορά, Λίνα μου?
5: Πώς?
1: Πρώτη φορά μας ακούς?
5: Όχι, σας άκουσα και χθες. Αλλά δεν έχω προετοιμάσει.
1: Δεν πειράζει, Λίνα μου. Να σε βάλω λίγο στο κλίμα της εκπομπής. Γεια!
2: Ρε εσύ. Και ήτανε μέσα στη γλύκα.
1: Μα είναι δυνατόν.
4: Φάνη.
1: Άκουσες ένα ταξί. Ξαναπες μέσα. Να τη βάλω στο κλίμα.
4: Παιδί μου, ήταν δύο ακροατές, γιατί την έκλεισε.
2: Να σου πω κάτι τώρα, μην τους διώχνεις, ρε παιδάκι μου.
4: Τόσο χαρούμενη, τόσο γλυκιά.
2: Σε έβλεπε στην τηλεόραση και δεν ήξερε.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Ψυχραιμία. Ήθελα να μάθει για την εκπομπή. Έμαθε, τώρα ξέρει. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Δεν νομίζω ότι έμαθε καλά, ρε παιδί μου, τώρα που την έκλεισε.
4: Λίνα μου, σε ευχαριστούμε πάντα.
2: Έλα, η Μαρία.
1: Μαράκι, καλημέρα.
6: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Μαράκι μου, τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
2: Λίνα μου, να ακούς.
1: Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Θα πω το Τζάλα από
1: τη Eurovision. Εδώ πέρα δεν το είπε καλά η Αντιγόνη, το πεις εσύ? Να, μπορεί να το πεις καλύτερα.
4: Δεν τρέπεσαι.
1: Για πάμε.
4: Δεν τρέπεσαι.
6: Ξεκράτη, όχι. I'm dancing on the table, baby. Take my hip to the Italy. And then.
1: Ωραία φωνή.
4: Φέρνει την Αντιγόνη λίγο.
1: Έχει. Ναι.
6: Follow me. The music. Let's dance the night away. Κούνα το κορμί σου. Τι κατακαβάζω. Let your body move. With the beat of a drum. Got you feeling alive.
1: Κάτι ωραίο έχει.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι λίγο.
2: Και σου βγάζει και παιδικό λίγο.
1: Ναι, είναι. Καμπιζει λίγο. Γεια! Όχι. Πάμε με επόμενο, παρακαλώ.
4: Ναι, άκου το κάνω. Μοιάζανε.
1: Πάμε επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ, πάμε. Ήτανε πολύ. Έλα, κλείσω ρε τώρα. Δεν μπορώ να.
2: Είχε αυτή την παιδικότητα, την γλυκύτητα.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Να πάρει τα ζουζούνια. Να πάρει τα.
2: Ζουζούνια.
1: Ναι, πάμε.
2: Πολύ.
1: Αυτές οι γατούλες από το κουστό μου βγήκαν χθες. Ναι.
2: Κώστα.
7: Έλα,
1: Κώστα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
7: Καλημέρα, τι θες να σου πω?
1: Τίποτα, γεια. Επόμενο. Παρακαλώ. Έλα, τι θες να σου πω? Παιδιά, παίρνε να τραγουδήσετε. Επόμενο, παρακαλώ. Ξέρετε ότι με σε φιλιάζει τώρα αυτό να μου λες τι να τραγουδήσω. Τι θες? Δεν θέλω να τραγουδήσεις τίποτα. Εσύ
4: παίρνει ελπίδα.
1: Επόμενος, παρακαλώ. Τι, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Για πάμε.
4: I want you.
1: Ναι. Πάμε.
2: Για πάρε το Δήμο.
1: Πάμε, Δήμο.
2: Δήμο.
1: Κλείδι, κόλλα, ποιος?
4: Όχι, ρε. Έχω ελπίδα.
2: Α, καλή.
7: Παρακαλώ.
1: Ναι, ποιο δεν έχουμε?
4: Ελπίδα.
1: Ελπίδα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, παιδί μου?
7: Δεν το πιστεύω.
1: Έλα, ελπίδα, δεν το πιστεύει. Σιγά το τέτοιο.
2: Άστε με λίγο να το ζήσει, ρε παιδί μου.
1: Σιγά
7: μου. Όχι, παιδιά, δεν το ζήσω. Γιατί έστειλα για πλάκα. Γιατί τώρα μόλις έτρωγα πρωινό και έχω βάλει τον 8 μηνών και ήμουν να παίζει.
1: Ωραία, παίζει το παιδί. Είναι κατάλληλη ώρα να τραγουδήσει. Τι θα μα τραγουδήσει?
8: Τι να τραγουδήσω τώρα?
1: Τραγουδά.
8: Θα σα τραγουδήσω. Αρχικά να πω γεια στον Γιώργο, τον άντρα μου και στον αδερφό μου, τον Διονύση στην Κύπρο.
1: Κάπου αλλού, κάπου αλλού να δώσουμε κάποιο.
8: Όχι, όχι, τίποτα.
1: Όχι, δώσε τώρα, ρε παιδί μου, φυσικά τώρα. Τώρα που βρήκε.
2: Μην δώσει τώρα. Κάνει
8: ο αδερφό μου, σ' ακούει και μοιάζει πάρα πολύ με το πώ μιλά, να ξέρει.
9: Γλυκύτατο αδερφό σου.
8: Κάθρι.
1: Ναι.
8: Ακριβώ.
1: Ρε πουλάκι μου, τώρα έχεις το παιδί, τώρα τραγούδα να τελειώνουμε να πάμε.
8: Λοιπόν, να πω, πού...
1: Πουθενά, γεια, κλείστηνα, επόμενο. Πού... Τι είναι αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα, να το κάτσε, φάει το πρωινό και πάρε με. Είναι να το πρωί-πρωί μαζί με τα δημητριακά σου στόμα με πήρες.
2: Δεν ρωτήσαμε και τι έτρωγε για πρωινό.
1: Ό,τι και να έτρωγε θα... Ναι.
2: Δήμος.
10: Καλημέρα.
1: Γεια σου Δήμο μου, καλημέρα μου. Καλημέρα μου.
10: Φάσιο πολύ, εδώ για το Λαμπρόπουλο ήρθα εγώ.
1: Πάμε, ρίχτα.
2: Για πες.
9: Συλλάβεις.
1: Έλα, τι θα τραγουδήσει τώρα, ή θα πει για τον τίσιμο μου. Τραγούδα τώρα, αν δεν.
2: Α, καλά.
1: Αλλά το κλείδι μόνο του.
9: Λοιπόν, έχουμε Γιάνναρο.
1: Γιάννη.
11: Ναι,
1: Δημήτρης.
9: Δημήτρης, Φάνη, Μαρία.
1: Έλα, καλημέρα. Γιάννη.
11: Καλημέρα, Φάνη, τι κάνει, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι, παιχτή μου, καλά είμαι. Τι θα μα τραγουδήσει?
11: Εγώ, Μαραβέγια, λέω να σου τραγουδήσω.
1: Γεια, όχι, Μαραβέγια. Μαραβέγια δεν τραγουδάμε στην εκπομπή. Εδώ πέρα δεν αφήσαμε τον Μαραβέγια τον ίδιο τραγουδί. Θα αφήσουμε να τραγουδήσει η Μαραβέγια.
2: Άγγελο.
1: Είναι δυνατόν, είπαμε. Τον Μαραβέγια δεν μπορεί να ακούω πρωί-πρωί.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αγγελάρα μου, τι θα μα τραγουδήσει?
10: Λοιπόν, θα πω το Never Gonna Give You Up.
1: Πα πάλι και εσύ και ψηλά, για ρίχτο.
10: Πάμε.
1: Αγόρι.
10: I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna
1: Αδερφέ, χασμουργέσαι.
10: Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna lullaby.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα πάρεις δωροκιά. Επόμενος.
9: Έχουμε Δημήτρη.
1: Ωραίος ήταν. Αν με έκανες να, δεν με έκανες να γελάσω όσο περίμενα. Πάμε, παρακαλώ.
9: Δημήτρης. Ναι.
1: Παιδιά, για να πάρετε δώρο με βλακεία πρέπει να με κάνετε να πεθάνω στα γέλια. Ναι, έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
10: Δημήτρης 35.
1: Δεν παίζει ρόλο η ηλικία σήμερα, αδερφέ. Η φωνή παίζει ρόλο. Τι θα μας τραγουδήσεις?
10: Θα τραγουδήσω Φώτη Πολυμέρη.
1: Α, Φώτη Πολυμέρη.
9: Έλα ρε εσύ.
2: Τι το ξέρες?
9: Όχι.
1: Γεια ρίχτον.
10: Άστα τα μαλάκια σου.
1: Ναι, φύγε, άστα και φύγε, πάμε. Α, Φώτης Πολυμέρης το λέει, τα άστα τα μαλάκια σου.
9: Ναι, κοιτάξτε.
1: Μίτσο,
9: ναι.
1: Θέλω μια πολύ σημαντική δουλειά, τον καφέ μου. Λοιπόν, πάμε. Θέλει καφέ τώρα αυτό που το πράγμα.
9: Έλα, γλυκούλη.
1: Πιάσε και τη στέβια, ρε.
9: Έλα, Φάνη, χέσε με τώρα, σκερδός και το ελώνει.
1: Ναι, πάμε, παρακαλώ.
2: Κλείς το, βρελπίδα.
1: Ρελπίδα, μην παίρνεις τηλέφωνο στο Viber. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Η ελπίδα μιλάει.
9: Η ελπίδα είναι δικιά μου.
1: Ναι. Βάλτε ρε μπροστά στην κάμερα, είναι δυνατόν. Εντάξει, τη συντερμέντη είναι, δεν είναι. Είναι δικιά μας η τέτοια. Είναι του χορηγού.
9: Δεν είχα δει την κάμερα εκεί.
1: Πώς δεν το βάλεις πάνω στη μύτη του, λέω έτσι.
2: Μα και εσύ και ο Γιώργος εκεί το άφησε.
1: Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
12: I tried so hard and got so far. Baby, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
1: Είσαι καλά, φίλε. Πάμε. Επόμενος. Αυτός μπήκε μόνος. Τύπα, είχε με το που άκουσε το του, το πρώτο χτύπημα, ξεκίνησε και τραγουδάκι. Πάμε, παρακαλώ.
2: Άμα είχε ίσως το τηλέφωνο πιο μακριά, να ήταν λίγο καλύτερο.
1: Τίποτα, ρε, έκαψε το ακουστικό, ρε, ο τύπος. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι. Ο Νίκος.
1: Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο μου.
13: Καλημέρα.
1: Έλα κόρη μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
13: Θα να πω Γιώργο Μαργαρίτη ή θα με κλείσει?
1: Γιατί
13: θα
1: σε κλείσω εσύ?
9: Όχι, ρε.
1: Γιατί θα σε κλείσω? Το Γιώργο Μαργαρίτη είναι και φίλος, εννοείται, ρίξε.
13: Καρδιά μου γίνε.
1: Οπα.
13: Σιδερό.
1: Το πήγε αμανέ.
13: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Και θέλω να γίνεις δικιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Εσύ. Έχω και τα φινάλε τα παλιά.
1: Δώσ' το.
13: Μοναχά.
1: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Κάτσε ρε, κόλλησε ρε, κόλλησε. Δώρο, δώρο, δώρο, αγόρι μου. Εκπληκτικό.
9: Πολύ καλό.
1: Εκπληκτικό. Εντάξει, τραγούδησε και καλά.
9: Ναι.
1: Τώρα τι έδωσε, πω, πω.
14: Ευχαριστώ.
1: Έλα, φύγε τώρα όμως, ναι. Έλα, ναι. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ, παρακαλώ.
9: Έχω Γιώτα.
1: Γιώτα μου.
15: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιώτα μου.
15: Καλά, τι... εγώ τώρα πώς να παίξω μετά από αυτό.
1: Δεν έχει σημασία, ρε.
9: Προσπάθησε.
1: Η σημασία έχει να. Κοίταξε, Γιώτα. Εδώ. Η σημασία έχει σε αυτό το παιχνίδι η ψυχή τώρα. Δεν πάμε να βγάλουμε εδώ πέρα την επόμενη Μαρία Κάλλας. Ούτως ή άλλως το θέμα είναι να βάλει την ψυχούρα σου. Μπορεί να μας δώσει. Αυτό θέλω.
15: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση θα δώσω ψυχή.
1: Ωραία. Πάμε.
15: Πού μας πάει τη ψυχή στα
1: γρήγορα. Γιώτα, περίμενε. Δεν σε κλείνω. Είναι το μόνο τραγούδι που δεν δέχομαι να τραγουδίσετε. Είναι το μόνο. Γιατί, παιδιά, με τραγούδι. Είναι φασέικο, μίζερ.
15: Τέτοια αστέρια.
1: Βγάζει το λίγο, κλείσιμα.
9: Τσαντίστηκε.
1: Μα είναι δυνατόν. Είπαμε, πού μας πάει. Αυτό, παιδιά, είναι να φορέσετε τα πέδιλά στα δερμάτινα, να φορέσετε και τις προβιές σας και να πάτε στην Ικαρία να πείτε μπάφους. Λοιπόν, παρατήστε με ήσυχους. Δεν μπορώ τώρα.
2: Είσαι αυστηρός, ρε παιδί.
9: Δεν βγάλαμε και τον μπάχουλι.
1: Πολύ ωραία. Και μαζέψε μανιτάρια.
2: Λοιπόν.
1: Άντε το λίγο από εδώ πέρα.
2: Πάμε. Πάρε την Άγια, η οποία είναι στη δουλειά με συναδέλφους της και περιμένουν να την ακούσουν να τραγουδάει.
1: Έλα, Άγια μου, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάγια μου. Για να πούμε, τι θα μας τραγουδήσεις.
16: Θα τραγουδήσω Ζωζεφίν και Νίνο.
1: Ζωζεφίν και Νίνο. Πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα και τον τραγουδοποιό της.
9: Κάτσε, μόνη θα κάνεις το ντουέτο.
16: Μόνη μου, δυστυχώς.
9: Οκ. <Okay. laughs>
1: Πάμε, ακούμε Ζωζεφίν και Νίνο. Ακούμε.
16: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
1: Τώρα ποιο κάνεις, τον Νίνο ή τη Ζωζεφίν.
16: Κάνω
1: πάμε.
16: Τη Ζωζεφίν.
1: Πάμε.
16: Να το δώσω πάλι.
1: Από την αρχή.
16: Λοιπόν. Κάνει. Έχω ξεχάσει εντελώς.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω πάλι. Συγγνώμη. Έχει ανοιχτή ακρόαση.
16: Ναι.
1: Βγάλτε, βρε πουλάκι μου. Δεν ακούγεσαι καλά και έχει ωραία φωνή. Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση. Πάμε από την αρχή.
16: Ωραία.
1: Βγάλτε
16: την αρχή.
1: Ναι, βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση.
16: Την έβγαλα.
1: Πάμε.
16: Τι κάνει.
1: Έχει τρελή. Είσαι κλείστηνα, ρε. Μα είναι τρεις φορές τι κάνει και τι κάνει τίποτα. Προχώρα, δρόμο.
2: Έχει ένα κομμάτι. Το λέει.
1: Λοιπόν, προχώρα τρεις φορές. Τι κάνει.
9: Έχουμε Ιωάννη,
1: ναι.
14: Λοιπόν, Φάνη, δεν θα με ξανακλείσει εμένα επειδή θέλω να τραγουδήσω Μαραβέγια, τα ακούς.
1: Δεν σε κλείνω, το κέρδισε, κερατά, το κέρδισε. Δεν σε κλείνω, τραγούδα. Το κέρδισε, λοιπόν, γιατί σε τσαμπουκά, ρίχτω.
14: Φίλε, να ξέρεις ένα πράγμα. Ακούω την εκπομπή για σένα και πήρα για να σε τρολάρω.
1: Ω, ξεκόλα. Μην το κάνεις. Τραγούδα, ρε, νούμερο.
14: Όχι, νούμερο, θέλω να μιλάς ευγενικά.
9: Καλά, εντάξει.
1: Τελείωνε, βρε. Τι θες να
14: πει. Θέλω να μιλάς ευγενικά και γλυκά, τα ακούς.
1: Ωραία.
9: Τα ακούς, ρε.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
14: Έτσι, μπράβο, Δημήτρη, βάλ το στη θέση τον καράφλα.
2: Καλά, μην φωνάζεις.
9: Ναι, σωστά, τον καράφλα.
2: Μην φωνάζεις, καλέ.
14: Δεν γίνεται. Θα τραγουδήσεις. Δεν είναι αυτό με αυτά που ακούω.
9: Από μικρόφωνο μιλάς.
1: Από πανηγύρι παίρνεις τηλέφωνο.
14: Από πανηγύρι.
1: Ακούγεται έκο.
9: Το ραδιόφωνο σου.
1: Το ραδιόφωνο κλείσε.
14: Το κλείσα. Απλώς εδώ πέρα στείλει και το αδερφάκι μήνυμα και το έχετε γράψει.
1: Θα τραγουδήσει εσύ τότε.
2: Καλέ, μη φωνάζει, με ξεκούφανε.
1: Ναι, καλά σου.
14: Πάμε.
1: Έλα.
14: Δεν ζητάω πολλά. Μόνο αυτά που μου λε στο σκοτάδι. Να τα πει μία φορά. Με ένα φω του φωνιού και ένα χάτι. Και θέλω και δώρο.
1: Πάρτο. Να σου πω κάτι, νομίζω με κάποιο μαγικό τρόπο δεν έχουμε αφήσει κανένα ψυχοπαθή απ' έξω.
2: Όχι.
9: Σήμερα είναι η καλύτερη που να αφήσουν.
1: Ναι,
2: μπράβο σας.
1: Τρομερή, μπράβο σας, ναι.
2: Φώτη.
17: Καλημέρα.
1: Έλα φωταρά μου. Πάμε να βάλουμε λίγο τάξη εδώ πέρα. Τι μας
17: αφήσει. Καταιγίδα, το μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα, το κορμί μου κόβησα. Δεν πηδά.
1: Φύγε ρε από εδώ. Κλείστο το. Πάμε άλλους δύο να κλείσουμε. Φύγε ρε καταιγίδα όλη την ώρα. Στο λίγο.
9: Παίρνω τον Ο. Έχουμε τον Ο.
1: Δεν μ' αρέσει.
9: Ο. Έλα Ο.
1: Έλα αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Κάτσε, πώς το λένε ρε παιδί μου, όταν φωνάζουνε.
1: Ναι.
17: Ο Θωμάς είμαι.
1: Ο Θωμάς, έλα Θωμά μου, τραγούδα.
17: Όποια πετράκια σηκώσεις.
1: Ωραίος, σ' ακούω αγόρι μου.
17: Τα πέρα από κάτω.
1: Ναι.
17: Όποια πόρτα ξεκλειδώσεις. Μέσα θα με δεις.
9: Στέλνεις μήνυμα, παιδί
17: μου. Και θα με γνωρίσεις. Από εκεί και κάτω.
1: Δεν είναι άσχημος.
17: Απ' αγαπή θα αρρωστήσεις. Θα το θυμηθείς.
1: Γεια.
2: Θάνος.
1: Δεν μπορώ τώρα, ήταν βαρύ πολύ το κομμάτι. Ναι, παρακαλώ.
2: Θάνος.
1: Θάνο.
18: Καλημέρα.
1: Έλα, Θάνο μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
18: Μαρία Κάλλας.
4: Α,
18: ποιο? Είμαι ο Θάνος Ανκάλας.
2: Ο Θάνος Ανκάλας.
4: Γεια σου, Θάνος Ανκάλας. Ποιο θα μας πεις της...
18: το Άβε Μαρία.
4: Της θείας σου.
2: Το Άβε Μαρία.
4: Το Άβε Μαρία.
18: Τι φωνή θέλετε? Θέλετε τενόρος ή βαρύ φωνή?
4: Όχι, κανονικά.
2: Ό,τι θες εσύ, ρε παιδί μου. Ό,τι σου βγαίνει πιο καλά.
4: Πάμε, πάμε.
18: Άβε Μαρία.
4: Πού πήγε? Πού είσαι, παιδί μου?
1: Μη φεύγεις από το ακουστικό, ρε.
4: Πήρες το μικρόφωνο.
2: Καλέ, μην πηγαίνω, έρχεσαι.
4: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
1: Φεύγει από το μικρόφωνο.
18: Μπορώ να σου το γυρίσω σε Παβαρότη.
1: Το μισό τραγούδι το είπες εκτός μικροφόνου.
4: Για πες και το Παβαρότη.
2: Βρε, μη φωνάζει.
18: Λίνο μάρε κουάντε πέντο.
1: Τι έπαθε, ρεύτηκε.
4: Έφυγε
18: πάλι. Κατάπια, περίμενε, κατάπια το ακουστικό.
2: Βρε, μη φεύγεις από το μικρόφωνο, από το ακουστικό.
1: Κλείσον, κλείσον, κλείσον. Έλα, έλα, εντάξει, έλα, πάμε σε, παιδιά, πάμε στα, δεν θα το βγάλω, δεν μπορώ, μα δεν είμαι εγώ.
2: Θέλω να σου πει Παβαρότη.
1: Δεν θέλω να μου πει τίποτα, δεν αντέχω άλλο, παιδιά, δεν τρελάθηκα στα 42, τώρα με κλείσουν μέσα στο σνούρι, έλα, προχώρα.
0: Κουνάβια, περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε
1: Music 892
0: και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: just wanna die.
1: Music 892. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο Cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο Cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
8: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
13: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν.
14: Ποιον...
13: Έπαιζε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, πώ λέγω.
12: Βίγκο Μόρτενσεν.
13: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
12: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
13: Του μπερδεύω.
14: Αχ, ταρμά.
12: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρόλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
13: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
12: απεδάκι. Ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
13: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
12: Ποιος Μακελελέ.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

Δεν ενοχλεί κανείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Music 892. Καλώς ήρθατε από το υπέροχο ανακαινισμένο κατάστημα εδώ στο πλαίσιο, στο The Mall Athens. Κάτι νέο συμβαίνει. Κάτι νέο συμβαίνει εδώ. Τι ωραίο κατάστημα. Τι όμορφο. Τι ανοιχτό. Κατάλευκο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφος χώρος. Βλέπω εδώ και στην ουρά κόσμο. Θέλω να έρθετε λοιπόν όλοι στο The Mall Athens, στο πλαίσιο, στο ισόγειο, στο μηδέν. Να σας το πω διαφορετικά για να σας βοηθήσω. Θα επιλέξετε το μηδέν, θα ζητήσετε τον Music ή την Ευαγγελία και θα έρθετε εδώ γιατί έχω πάρα πολλές εκπλήξεις. Έχω πάρα πολλά να σας πω μέχρι και τις 2. Κερνάμε και παγωτό. Κερνάμε και καφέ. Έχουμε και τέλειες μουσικές. Έχω κι άλλα όμως να σας πω. Έχουμε εκπλήξεις. Μοναδικές σούπερ προσφορές. Έχουμε μοναδική προσφορά για εσάς που είστε εδώ και μας ακούτε, αλλά και εσάς που μας ακούτε από τον αέρα. Δώρο την αξία του ΦΠΑ σε οικιακές συσκευές, τεχνολογία και έπιπλα για αγορές 2 προϊόντων και άνω, όποια και αν είναι η τιμή τους. Επίσης, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό και γίνεστε και ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσετε μοναδικά δώρα και δωρεπιταγές πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Τι να λέμε τώρα, και δεν σταματάμε εκεί. Αν είστε και gamers, fan του gaming, μπορείτε λοιπόν να δείτε, να δοκιμαστείτε τις ικανότητές σας απέναντι στους Take It Serious σε ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Και άλλα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Ελάτε στο κατάστημα εδώ το ανακαινισμένο, στο πλαίσιο The Mall Athens, στο ισόγειο. Στο μηδέν. Το μηδέν θα επιλέξετε. Και τα άλλα αφήστε τα πάνω μου.

0: Music 892.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
14: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
13: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
15: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Τελούλου,
19: Πόσο τυχεροί είστε που μπορείτε και μας ακούτε. Εγώ και εγώ το λέω σοβαρά.
20: Πραγματικά, δηλαδή.
19: Δηλαδή είναι, αυτό είναι ευλογία. Γι' αυτό. Τι γελάζω. Τι γελάρε.
20: Τι φλανάγουνε οι ευλογίες, ρε.
19: Δεν σκέψου τώρα να εμείς μας πιάνει κίνηση.
20: Ναι.
19: Δεν έχουμε τι να ακούσουμε.
20: Χριστέ μου.
19: Παίζουμε σε επανάληψη εκπομπές μας.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Κοκτώνια 2, επιστρέψαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο ανακαινισμένο κατάστημα. Στο πλαίσιο είμαστε, στο The Mall Athens. Στο ισόγειο βρισκόμαστε. Και παιδιά, δεν θα το πιστέψετε αυτή τη στιγμή που κάνω εγώ το on και έχω βγει να σας μιλήσω. Μόλις μου ήρθε και με ένα mail από το πλαίσιο στο κινητό μου. Γιατί εννοείται και εγώ πελάτησα είμαι, αλλά έχει πολύ πλάκα. Την ώρα που ετοιμάζομαι να βγω, μου έχει στείλει το πλαίσιο. Και τι μου λέει, μοναδική προσφορά σας έχουμε. Δώρο, η αξία ΦΠΑ σε οικιακές συσκευές, τεχνολογία και έπιπλα για αγορές 2 προϊόντων και άνω, όποια και αν είναι η τιμή τους. Και εσείς που είστε εδώ τώρα και περιπλανιέστε στο κατάστημα, μπορείτε να τα ακούσετε και να ρωτήσετε και όλα τα παιδιά εδώ. Και εσείς που είστε στο δρόμο και έρχεστε, εδώ είμαστε, στο ισόγειο, στο μηδέν όπως λέμε. Κατάστημα πλαίσιο, ανακαινισμένο, φρέσκο, όμορφο, με πάρα πολλά για εσάς. Και έχουμε και μοναδικό giveaway από τους Overchill. Συνολικής αξίας, κάθεστε, 8.499 ευρώ. Τρελό. Στις 4 η ώρα θα γίνει κλήρωση για ένα φανταστικό gaming PC. Ελάτε γρήγορα, περάστε από το χώρο του service και δηλώστε συμμετοχή. Έτσι θα μπορέσετε να το διεκδικήσετε. Όσο εμείς ακούμε τις μουσικάρες, ήρθαμε από το Magnetic, άκρος καλοκαιρινό και σας περιμένω όλους εδώ μέχρι και τις 2. Φύγαμε!

Αυτό ήταν το Free Your Mind. Εδώ χορεύουμε κανονικότατα στο πλαίσιο. Έχουμε παρτάρα. Και να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο, τον Στράτο, τον Μιχάλη και την Έριν, τους ηχολήπτες μας και όλο το crew του Music of 92 και τη Στεφανία μας στα social media. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν ζωντανά, δεν θα βγαίναμε για να ήμασταν εδώ. Και θέλω να σας πω, όταν λέμε προσφορές και δώρα, το εννοούμε, παιδιά. Λίγο πριν παίξει αυτό το κομμάτι και πριν περάσετε μαλσικά το κατόφλι εδώ στην είσοδο, μπορείτε να κερδίζετε δώρα. Υπάρχει ένας μυστικός μηχανισμός στην είσοδο και μόλις πριν από λίγα λεπτά, ένας τυχερός κέρδισε ένα κλιματιστικό. Γι' αυτό σας λέω τώρα, ελάτε εδώ στο πλαίσιο, στο ισόγειο, στο The Mall Athens. Σας περιμένω με δώρα και εκπλήξεις. Ένα κλιματιστικό μόλις το δώσαμε. Και η ουρά μεγαλώνει εδώ για να σκανάρονται οι κωδικοί και να βλέπουμε τι κερδίζετε. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Μοναδική προσφορά επίσης, δώρα η αξία του ΦΠΑ σε οικιακές συσκευές, τεχνολογία και έπιπλα για αγορές δύο προϊόντων και άνω. Όποια και αν είναι η τιμή τους αυτή. Έχουμε να πάρουμε μέρος σε διαγωνισμό και να γίνουμε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα και δωρεπιταγές πλαίσιο αξίας. Συνολικής για πάμε λίγο. Πόσο νομίζετε? 9.000 ευρώ. Μιλάμε για τεράστιο δώρο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και φυσικά έχουμε και το μοναδικό giveaway από τους Overchill. Συνολικής αξίας 8.499 ευρώ. Στις 4 θα γίνει η κλήρωση για ένα φανταστικό gaming PC. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να περάσετε από το χώρο του service και να δηλώσετε συμμετοχή. Πάμε για μουσική.

0: sexy, huh?
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξία.
9: Μετά από ώρες τον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Α4 τα περιπολικό.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Previously,
21: στα κουνάβια.
22: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρύσταλλη.
23: Αλήθεια, λες, Μαρία.
24: Αυτό είναι μαγιολίκια.
22: Τι μαγιολίκια, καλά. Όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
23: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
22: Αλήθεια, ναι,
23: από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
22: Δημήτρη μου,
24: μπράβο. The eye of the tiger, πάρτο.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

επιστρέφω λοιπόν. Είχαμε και ένα break εμείς το δικό μας στον αέρα. Εδώ, εγώ έκανα το δικό μου break. Θέλω να σας πω ότι όση ώρα ακούτε εσείς μουσικές, έχω κάνει σεφτέ. Ψωνίζω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Η καλύτερη πελάτησα είμαι σήμερα. Έχω ήδη βάλει στην άκρη τα προϊόντα που θα πάρω για το σπίτι. Εσείς λοιπόν, ελάτε εδώ να ζήσετε τη μεγάλη γιορτή των εγγενείων με μοναδικά events, εκπλήξεις, σούπερ προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Είμαστε στο ανακοινισμένο υπέροχο κατάστημα πλαίσιο, στο The Mall Athens, στο Ισόγειο. Το μηδέν θα επιλέξετε. Και θα έρθετε εδώ για να κερδίσετε και δώρα, να μπείτε σε κληρώσεις. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε για εσάς. Δώρο έχουμε την αξία του ΦΠΑ σε οικιακές συσκευές, τεχνολογία και έπιπλα. Για αγορές 2 προϊόντων και άνω, όποια και αν είναι η τιμή τους, δεν έχει ρόλο, δεν παίζει ρόλο. Επισκέφτεστε λοιπόν το ανανεωμένο κατάστημα πλαίσιο στο The Mall Athens και παίρνετε και μέρος στο διαγωνισμό για να γίνετε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα και δωρεοπιταγές πλαίσιο αξίας 9.000 ευρώ. Και θυμάστε που σας είπα για ένα ωραίο giveaway από τους Overseas συνοδικής αξίας 8.499 ευρώ που θα γίνει στις 4. Θα σας στείλω τώρα για να, στο χώρο λοιπόν BTO, Build It Your Way, εκεί θα πάτε, γιατί το μπλοκάραμε το άλλο το σύστημα, καταλάβατε. Περιμένει πολλοί κόσμος να μπει στην κλήρωση. Στις 4 θα γίνει κλήρωση για ένα φανταστικό gaming PC. Ελάτε γρήγορα στο Ισόγειο, στο πλαίσιο ανακαινισμένο, σας περιμένουν δώρα και εκπλήξεις.

επιστρέφουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο, στο The Mall Athens, στο επίπεδο 0, στο ισόγειο. Προς τα εδώ θα έρθετε, εμένα θα με βρείτε κάπου ανάμεσα στην τηλεφωνία και τον καφέ. Πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Εγώ τον καφέ τον τίμησα, θέλω να σας πω, την πήρα τη συσκευούλα μου. Για ελάτε εδώ να δείτε τι έχουμε για εσάς. Μοναδικές προσφορές. Δώρο λοιπόν έχουμε την αξία του ΦΠΑ σε οικιακές συσκευές, τεχνολογία και έπιπλα για αγορές 2 προϊόντων και άνω, όποια και αν είναι η τιμή τους. 2 προϊόντα λοιπόν οικιακές συσκευές και κερδίζετε και το ΦΠΑ. Επισκέφτεστε λοιπόν και το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens, όπως σας είπα, και παίρνετε και μέρος στο διαγωνισμό για να γίνετε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Παιδιά, δεν πείτε, γιορτάζουν απλώς το ανακαινισμένο κατάστημα. Εδώ χαρίζουν 9.000 ευρώ. Άλλη κλήρωση, μοναδικό giveaway σας έχω επίσης από τους Over Chill συνολικής αξίας 8.499 ευρώ. Στις 4 η ώρα θα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για ένα φανταστικό gaming PC. Ελάτε από το χώρο και θα κατευθυνθείτε στο Build It Your Way, το BTO αλλιώς. Αυτό θα αναζητήσετε για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Στις 4 έχουμε την κλήρωση. Στις 2 τελειώνω εγώ. Ελάτε γρήγορα να μπείτε στην κλήρωση. Πολλά μεγάλα δώρα, πολύ ωραία πράγματα. Και αν είστε και gamers, το έχετε με το gaming. Βασικά μπορείτε πρώτα να έρθετε να μου δείξετε και εμένα τίποτα, γιατί εγώ δεν το έχω. Το έχω καλύτερα με το μικρόφωνο και τη μουσική. Με το gaming δεν το έχω. Αλλά αν έχω επίδοξους gamers, ελάτε να τα βάλουμε με τους Take It Serious σε ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Πολύ μουσική, πολλές εκπλήξεις και εγγένεια. Εγγένεια στο Πλαίσιο, εδώ στο The Mall Athens.

0: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
20: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
19: Για μένα?
20: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
19: Τότε δε στο Cool.
20: Στην πόλη. Αποκλείεται.
19: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
20: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
22: Άρα,
21: και
22: το... δεν το είπαμε.
21: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
20: Το βαφτιστήρι μου.
21: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά, μωρέ, στο βαφτιστήρι.
22: Δεν είπα τίποτα. Θέλω να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, να το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο αυτιστήρι μου να πω: η Νονούλα σε αγαπάει.
21: Ναι, ναι, η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Ψιτ, πώς σε λένε σένα.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: στο Music 892.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

so free, όπως τραγουδάει λοιπόν η Μαντόνα, παιδιά. Θέλω έτσι να αισθάνεστε μέσα σε αυτό το κατάστημα, ελεύθεροι, γιατί κάτι νέο συμβαίνει εδώ στο πλαίσιο, στο ανακαινισμένο πλαίσιο, στο The Mall Athens, επίπεδο 0, ισόγειο, όπως θέλετε θα μας βρείτε, είμαστε στην είσοδο, είμαι ανάμεσα στη τηλεφωνία και τον καφέ θέλω να σας πω και σας προτείνω να περιπλανηθείτε ελεύθερα σε όλο το χώρο, να ανακαλύψετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Εμείς εδώ έχουμε και προσφορές και δώρα και κληρώσεις. Και έτσι έχουμε πει στο τελευταίο μοίρο της σημερινή μας εκπομπής. Μέχρι και τις 4 θα είμαι εδώ. Μέχρι και τις 2, συγγνώμη. Θα μπορούσα να κάνω και μέχρι τις 4. Γιατί. Όχι, εντάξει, παιδιά, εντάξει. Όχι, μην κυνηγήσετε, εντάξει, μην γελάτε. Εντάξει, κάνει καμιά φάρσα από και που έτσι μου περνάει η ώρα. Λοιπόν, εκπέμπουμε ζωντανά, όπως σας είπα, από το κατάστημα πλαίσιο στο The Mall Athens και σας έχω δώρο την αξία του ΦΠΑ σε οικιακές συσκευές, τεχνολογία και έπιπλα για αγορές 2 προϊόντων και άνω, όποια και αν είναι η τιμή τους. Ελάτε λοιπόν να βρείτε τι χρειάζεστε, τι σας λείπει από το σπίτι και να κερδίσετε και την αξία του ΦΠΑ. Επίσης, παίρνετε μέρος σε διαγωνισμό μεγάλο. Γίνεστε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα και δωρεπιταγές πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Ρωτήστε εδώ τα παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο που εργάζεται εδώ. Είναι όλοι με το χαμόγελο, έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν. Θα σας κατευθύνουν σε ό,τι χρειαστείτε. Αν είστε gamers, επίσης, να δούμε τις gaming δυνατότητές σας απέναντι στους Naked Sirius, ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Και τέλος, στις 4, να είδατε, γι' αυτό μου είχε κολλήσει το 4, παιδιά, είναι η κλήρωση. Αμέσως να με φάτε. Λοιπόν, στις 4 θα γίνει η κλήρωση για ένα φανταστικό gaming PC. Να έρθετε εδώ, μοναδικό giveaway από τους Overchill, συνολικής αξίας 8.499 ευρώ. Θα πάτε εκεί που λέει Build It Your Way ή BTO ή θα ρωτήσετε κάποιον πού να πάω για να μπω στην κλήρωση και θα σας κατευθύνουν όλοι. Πάμε για μουσική, επιστρέφω σε πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσω.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might, εδώ στον αέρα του Music 8-1-2. Είμαστε ολοζώντανα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens, στο Ισόγειο. Επίπεδο 0, αυτό θα επιλέξετε. Και επειδή με κεράσανε ένα παγωτό και θα λιώσει, πάμε να συνοψίσουμε για να τελειώσει. Να τελειώσει εδώ το υπέροχο αυτό live radio show. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν μαζί σας. Είναι υπέροχο το κατάστημα. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ωραίοι εδώ, παιδιά. Πραγματικά θα φύγουμε και με 2 κιλά πάνω, σίγουρα πράγματα. Είναι δεδομένο αυτό. Μας έχουν κεράσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε να σας πω. Ερχόμενοι στο κατάστημα Πλαίσιο, που κάτι νέο συμβαίνει εδώ, έχουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ σε οικιακές συσκευές, τεχνολογία και έπιπλα για αγορές δύο προϊόντων και άνω, όποια κι αν είναι η τιμή τους. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Επίσης, ερχόμενοι στο Πλαίσιο, παίρνουμε μέρος στο διαγωνισμό και γινόμαστε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ και δεν τελειώνουμε εδώ. Αν έχω gamers στην παρέα, μπορείτε να αναμετρηθείτε με τους Take It Serious σε ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Και τέλος, μέχρι και τις 4, έρχεστε εδώ στο κατάστημα, πηγαίνετε εκεί που γράφει Build It Your Way ή BTO, το αναζητάτε και έτσι, για να δηλώσετε συμμετοχή. Θα μπείτε σε μια μοναδική κλήρωση, έχουμε μοναδικό giveaway από τους Overchill συνολικής αξίας 8.499 ευρώ. Πολλά δώρα σήμερα, παιδιά, και πολλές αξίες, μεγάλες αξίες. Μέχρι και τις 4, λοιπόν, που θα γίνει κλήρωση για ένα φανταστικό gaming PC. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο εδώ στο Πλαίσιο. Ανακαινισμένο, ωραίο κατάστημα, ωραίος χώρος. Κάτι νέο συμβαίνει. Για ελάτε στο The Mall Athens εδώ. Από εμένα, πολλά γλυκά φιλιά. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα και τα λέμε τη Δευτέρα στη μία μέσα από τη δικιά μου εκπομπή. Γεια σας!

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ, τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
18: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
17: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
18: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
17: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
19: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση.

0: Music 892.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο Cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Α4 τα περιπολικό.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
16: Τρελόσερι.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Καλώς τους.
20: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
19: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
21: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
20: Το λες και συμπερίληψη.
21: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
22: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
23: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
22: Ναι.
23: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
22: Πού την ησυχία.
23: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
22: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 10 με 1 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρεις νούμερα.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να δω

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
6: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο? Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
13: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
12: Α, στου άλλου να δουλεύουν. Τι μ' αρέσει.
13: Η ζωή δεν είναι για όλου.
12: Κάποιο όμω να τα τρώει, δεν γίνεται.
13: Το μαράκι μας λέει τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
12: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας.
13: Ο καφέ, τον καναπέ του με τον καφέ του.
6: Ακροατές μου, σας αγαπώ. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
19: Κουκού.
20: Της πήγε ο σύντροφός της, να μια ανθοδέσμη του λείπες. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
21: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλεις να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρεις, παίρνεις μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύεις. Εγώ ας πούμε.
20: Τι ξεμπερδεύεις.
21: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλεις εσύ για να το κάνεις story. No. Μετά από 8 χρόνια, χαίρομαι λέει που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφός μου. Γράφει Ελένη. Η Αστερόπη κλαίει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
20: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτσπίλερ. Νακάμα.
17: Κόκκιπε. Κομπάνιο.
16: Team colleague.
18: Παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Music 892.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
7: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
6: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
7: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
6: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Music 892.
1: Καλώς τους.
2: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
1: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
3: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
2: Το λες και συμπερίληψη.
3: Στα beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα με. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Music 89.
1: Καλά, καλά, καλά. Μόλις μπήκε η Σπότα Γκούλη στην καρδιά μου, να σου πω κάτι άκυρα και τα αμάξια που θα δώσουν.
2: Γιατί τι έγινε.
1: Γιατί έχουν πεζέ οι άνθρωποι, είναι σοβαρή ρημα.
2: Γιατί
1: δεν νόμιζε,
2: δεν φάνηκε.
1: Πόσα event έχουμε πάει και δεν μας έχουν βγάλει το καφέ να πούμε.
2: Είναι αυτό
1: το
2: πράγμα.
1: Ε, βέβαια τώρα έχουν φέρει εδώ πέρα οι άνθρωποι catering και έχουν φέρει.
0: Είδες ο hot dog, τρελάθηκες, ε.
1: Μα και δεν, δεν το περιμένεις αυτό από μια εταιρεία leasing αυτοκίνου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Μπήκα κατευθείαν
1: στην καρδιά μου. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο. Θα δείτε κάτι μπαλόνια. Έχουν βάλει κάτι μπαλόνια σαν παιδικό πάρτι είμαστε. Θα δείτε κάτι μπαλόνια, κάτι φουσκωτές πύλες. Μπαίνετε μέσα. Υπάρχει. Όσοι έρχεστε, δεν ξέρω από πού έρχεστε, υπάρχει ένας πάρα πολύ φοβιστικός κύριος στην είσοδο, έτσι, 120 χρονών. Εκεί λοιπόν θα σας κάνει νόημα.
0: Μιλήσε για τον άνθρωπο,
1: ρε. Μα τον είδα και τρόμαξα, ρε.
2: Εσύ γλυκύτατος είναι.
1: Ναι, γλυκύτατος είναι τώρα, πόσο θα ζήσει το θέμα. Λοιπόν,
0: το καπελάκι του, μια χαρά.
1: Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ πέρα. Οι άνθρωποι έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα πέρα από τα μπαλόνια. Βασικά, πολύ μπαλόνι βλέπω, παιδιά.
0: Θα
1: μας χρειάζουν τα μπαλόνια στο τέλος.
0: Να πούμε κιόλας, επειδή έχει ζέστη και νομίζετε τώρα πού να πάμε μεσημεριάτικα μέσα στον ήλιο, να πούμε αρχικά ότι μας έχουν στήσει παιδιά πάρα πολλές ομπρέλες. Έχουμε σκιά, πολύ σημαντικό.
1: Δεν είναι ομπρέλα, δεν είναι ομπρέλα. Αυτό έχουν φτιάξει ολόκληρη κατασκευή οι άνθρωποι εδώ πέρα. Δεν έχει ομπρέλες, ρε Μίτσο. Θα νομίζει ο άλλος ότι πάει στην παραλία. Δεν έχει, έχουν βάλει.
2: Ολόκληρο
1: stage, είμαστε από κάτω.
2: Σκίαστρο.
0: Έχουν φτιάξει μια ολόκληρη σκηνή άνω των 30.000 ευρώ και μπορείτε να έρθετε
1: παιδιά σε πολλέ φορέ. 30.000 ευρώ, είπαμε, εντάξει, είναι χορηγό εκπομπή, μην το ξεφτιλήσουμε κιόλα. Εντάξει, είπα, γνώρισα εγώ τον ιδιοκτήτη εδώ πέρα, είναι σφιχτό, ωραίο. Λοιπόν, τι θέλω να πω, παιδιά. Σας περιμένουμε για πολλούς λόγους. Βασικά για έναν λόγο σας περιμένουμε. Για να γνωρίσετε από κοντά τον Δημήτρη Μπουλίν και το νέο περουκίνι που έχει.
0: Σήμερα.
1: Αλλά. Έχουν βγάλει άνθρωποι εδώ πέρα τη Ποταγούλη, σας το έλεγα όλη τη βδομάδα, με ζέ ξεχωριστό για τους ακροατές των κουναβιών. Και όποιοι έρθουν εδώ πέρα, μπορείτε να έρθετε να πείτε ψέματα στους ακροατές των κουναβιών και θα μπείτε στην κλήρωση για να φύγετε σήμερα με ένα BMW X3. Μιλάμε για premium SUV, θα το πάρετε 6 μήνες να το βολτάρετε δωρεάν leasing. Δηλαδή, ακόμα και αν το στουκάρετε, το φέρνετε πίσω και σας δίνουν άλλο.
0: Καλά τα λέω σωστά. Σωστά, Μίτσο. Τα πάντα όλα.
1: Αλλά, αν έχετε, είστε, σας έχουμε πετύχει σε φάση που είστε να αγοράσετε καινούριο μεταχειρισμένο, πραγματικά επειδή εδώ πέρα κάτι έχει λασκάρει βίδα στους ανθρώπους της Πότα Γουίλ και κάνουν μούρλιες. Έχει μια σειρά από, δεν θα τις έλεγα προσφορές, έχει μια σειρά από μούλιες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι δίνουν 10 χρόνια, τα λέω σωστά Δημήτρη.
0: Σωστά.
1: Δωρεάν σέρβις σε όποιο μεταχειρισμένο αμάξι πάρετε. Δηλαδή, είναι τόσο σίγουρο για τα αμάξια που έχουν, που σου λέει και ξαναδείς, στο κάνουν σέρβις 10 χρόνια δωρεάν, που σημαίνει ότι δεν σου κάνουν τίποτα, γιατί ξέρουν ότι το αμάξι δεν έχει τίποτα. Είναι ψέματα από τη Σποταγούλη αυτό. Ξέρει ότι έχει καλά αμάξια και σου λέει, έλα εδώ, δεν σου κάνουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις, ξέρουν ότι δεν χρειάζεται ποτέ. Έχουν 30% σε premium αυτοκίνητα, σε premium SUV.
0: Σε όλα.
2: Καλέ.
0: Σε πάρα πολλά, εκατοντάδες μεταχειρισμένα.
2: Με το leasing Σποταγούλη εγώ.
1: Απλά αυτή τώρα τι γίνεται. Πρέπει να του έχουμε πετύχει σε καλή φάση, χαίρονται που κλείνουν τα 10 χρόνια και είναι η φάση να έρθετε. Να τους τα πάρετε. Εμείς σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 7 η ώρα εδώ πέρα. Θα φύγουμε φεύγοντας, θα δώσουμε και το premium SUV δώρο. Θα ανέβει η Μαρία. Η Ένεσλι θα το πλύνει σαν άλλη. Πώ το λένε. Ναι, με μαγιό σεξι θα το πλύνει η Μαρία.
2: Το έχω έτοιμο, ναι. Ή ο Δημήτρη.
1: Ή ο Δημήτρη.
2: Ο Δημήτρη λέω καλύτερα.
0: Αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω.
1: Δυστυχώ αυτό βλέπω. Έχουμε και μεζέ. Θε να πει κάτι, Δημήτρη, γιατί σε έχω παρεσερή.
0: Όχι, σωστά τα λε και να πούμε ότι είναι παιδιά πάρα πολύ απλό. Στην ουσία έρχεστε, σκανάρετε και μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι τόσο απλό. Έρχεστε, κάνετε ένα σκάνι εδώ πέρα ακριβώ δίπλα μα και τελείωσε η υπόθεση.
1: Λοιπόν, εγώ πάω να δω κάτι Rage Rover που δεν θα πάρω ποτέ και τα λέμε σε λίγο.

0: Music 892.
1: Να ζήσετε.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
16: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Να δω.

0: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: αρχίζουν σιγά σιγά και μαζεύεται, όχι κόσμος, τζαμπατζίδες θα τους έλεγα εγώ. Άνθρωποι που θέλουν να φάνε και να πιούνε τσάμπα, φυσικά μας ακολουθούν παντού. Καλώς ήρθατε, περιμένουμε κι άλλους. Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο. Σπόταγουλ 10 χρόνια και έχουν φρικάρει οι άνθρωποι. Μας έχουν φωνάξει εδώ πέρα. Παιδιά, μην αγχώνεστε όσοι είστε στον δρόμο και μας ακούτε. Μπορείτε να περάσετε εδώ πέρα, ο χώρος είναι σαν 4 ΟΑΚΑ μαζί. Χωράνε και τα μάξια σας. Χωράνε και οι οικογένειές σας. Έχουμε στήσει εδώ πέρα και ειδικούς χώρους για να φάτε και να πιείτε. Να φάτε και να πιείτε. Πού, τι είναι αυτό, ρε Μίτσο?
1: Μαζέψει γενικά τη δίαιτα, να σου θυμίσω.
2: Πραγματικά δηλαδή.
0: Τι λες τώρα, καλά, αυτοί πανηγυρεύοντας τώρα. Λοιπόν, παιδιά, σας περιμένουμε, σας περιμένουμε. Έχουν εδώ πέρα και αυτά τα ενοχλητικά photobooth. Πώς φάνηκε? Λοιπόν, σας περιμένουμε γιατί πέρα από τα χιλιάδες αυτοκίνητα που έχει εδώ πέρα, τα οποία είναι όλα GG. Οι άνθρωποι εδώ πέρα στις Πόταγουλ γιορτάζουν τα 10 χρόνια. Σας το λέω ένα μήνα από το διαφημίζουμε και στο music. Και στο music είμαστε εδώ, τι λέω. Νομίζω ότι είμαστε εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
0: Κάνουν τρέλες οι άνθρωποι εδώ πέρα. Παιδιά, περάστε μια βόλτα. Αν είσαστε σε εποχή που θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο ή να κάνετε leasing, είσαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί νομίζω μετά από αυτά τα 10 χρόνια της Πόταγουλ θα είναι και τα τελευταία της. Τα έχουν δώσει όλα οι άνθρωποι. 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. 30% σε όλα τα premium. Τι άλλο δίνουν, καλά είναι πολλές.
1: Λοιπόν, θα σου πω, έχει κι άλλα. Επίσης, σου προσφέρουν έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά το αμάξι των ονείρων σου.
0: Και σύν σε αυτά, μη σου συγγνώμη που σου διακόπτω.
1: Έχει και η Μαρία.
0: Ναι. Σύν σε αυτά, θα πει και κάτι άλλο η Μαρία, το πώς το θέλεις, εγώ λέγει εσύ. Παιδιά, λίγο ησυχία, κάνουμε κουμπί ραδιοφωνική εδώ πέρα.
1: Ετοιμάσαι τον κόσμο που ήρθε, πας καλά.
2: Ρε Σιβάνη, τι σε έχει πιάσει.
0: Δεν έχει έρθει για μας, έχει έρθει εδώ πέρα για το δώρο. Προχώρα. Λέγε, λέγε Μαρία.
2: Να πω εγώ.

0: Λοιπόν, και φυσικά έχουμε παιδιά και 10 χρόνια τα σέρβις σας καλυμμένα. Δηλαδή, 10 χρόνια δεν ασχολείστε με τίποτα, ούτε συνεργεία, ούτε απρόβλεπτα έξοδα, πολύ βασικό. Τίποτα απολύτως, έτσι.
1: Και για να κλείσουμε, ξέρω ότι κάθε φορά που τα κουνάβια είναι κάπου, βγάζουν και μεζέ. Σήμερα σε 7 η ώρα που θα λήξουμε αυτό το μικρό πανηγυράκι που έχουμε στήσει εδώ πέρα, κάποιος που θα έρθει εδώ πέρα θα φύγει με ένα BMW X3. Παιδιά, μόλις μπήκαμε με το Δημήτρη και τη Μαρία μέσα. Ο Δημήτρης βγήκε από την οροφή, πιάστηκε το περιουκίνι, πήγε να ξεκολλήσει.
2: Αφήστε, παιδιά, αφήστε το. Δόξα
1: τω Θεώ. Με οροφή, έτσι. Λοιπόν, BMW X3 θα φύγει και θα το πάρει να το βολτάρει. Δωρεάν 6 μήνες θα το πάρει leasing. Όχι, θα το πάρει leasing. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, εγώ θα το έπαιρνα και θα πήγαινα τόσο στο στούκερ, θα σε μάτρες. Και θα του το έφερα πίσω σίδερα.
2: Δεν σα το δίνουμε γι' αυτό, βέβαια.
1: Μπορείτε όμως να κάνετε και γι' αυτό. Με βλέπει εδώ πέρα άνθρωπο και τη Σπότα Γκολ, τον έπιασε καρδιά του. Λοιπόν, θα φύγετε 6 μήνες εδώ πέρα από Σπότα Γκολ και κουνάβια με μια μπεμβεδάρα H3. Να κάνετε τις βόλτες σας, να το κοπανίσετε, να κάνετε το γουστάρετε. Μέχρι τις 7, όποιος έρθει εδώ πέρα, Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, πέρα ότι θα φάει, θα πιει εδώ πέρα τζαμπέ, έχουμε και ποτάρες, έχουμε και κοκτέιλάρες.
2: Έχω πιει παλώμα, είμαι έτοιμος εγώ.
1: Δεν σε ρώτησα, βλάκα. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Σας περιμένουμε μέχρι τις 7 η ώρα. Είναι αποκλειστική αυτή η προσφορά για τα κουνάβια. Μπορεί να έρθετε και να πείτε και ψέματα. Να πείτε ακούω κουνάβια, να μην ακούτε τίποτα άλλο. Να ακούτε σφαίρα, να ακούτε ξέρω εγώ κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Δεν θα το καταλάβουμε. Πείτε μας ψέματα. Σας περιμένουμε μέχρι τις 7 η ώρα εδώ πέρα. Έτσι, δεν θα κάτσουμε λεπτό παραπάνω. Και θα γίνει κλήρωση φυσικά εδώ πέρα live από τη Μαρία, η οποία έχει φορέσει ένα ειδικό μαγιό για να κάνει την κλήρωση και να πλύνει τα μαξιλάρια.
2: Ναι, ναι, πάμε. Σίγουρα. Μισό λεπτό και να πούμε, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση. Έρχεστε, σκανάρετε, βάζετε τον ονοματεπώνυμό σας και το mail σας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Χωρίς κόπο.
1: Καλά, ελάτε και ρωτήστε τον Δημήτρη μου, ωραία, σκανάρετε. Του το λε, το... έρχεται ο άλλος από την άλλη τη μάνα εδώ πέρα και του λε σκανάρετε.
2: Κάρφα, ανοίξει το κινητό του, σκανάρετε.
1: Δεν πρέπει να μα πει εδώ, είμαστε. Μα πει πώ πάρει το μέρο στην κλήρωση. Λοιπόν, δώσε τραγούδι, DJ, αγόρι μου.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Ακούσε. Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.
3: Είμαστε, επιστρέψαμε και κατεβάσαμε το σουβλάκι για κάτω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μην αγχώνεσαι, ραδιόφωνο είμαστε, δεν έχουμε κάμερες. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, όσοι μας ακούτε από το δρόμο Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο. Παιδιά, στη Σπόταγουλ. 10 χρόνια Σπόταγουλ, 10 χρόνια Μούρδιες. Δημήτρη, αρχίζει και παρεκτρέπεται το event σήμερα. Είπαμε να έρθουμε να γιορτάσουμε, να δώσουμε δώρα. Εδώ πέρα έχει πάει το φαγωπότη γονάτο.
4: Αυτό βλέπω, αυτό βλέπω. Και όχι μόνο το φαγωπότη.
2: Έχει πει και ένα σκυλί και τρώει και το σκυλί τζάμπα να πούμε. Είναι δυνατόν. Έλα δώρε.
4: Ας το ήσυχο. Και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η Σπόταγουλ έχει γενέθλια, 10 χρόνια λειτουργίας. Και θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι γιορτάζουν και επειδή ξέρουν ότι πάντα θέλεις κάτι καλύτερο και on budget, ετοίμασαν μία προσφορά που σου δίνει πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει καθόλου το κόστος. Με κάθε συμβόλαιο leasing Σπόταγουλ Go παίρνεις 10 ημέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή, για 10 ημέρες οδηγείς κάτι πιο premium από αυτό που έχεις επιλέξει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σου.
2: Λοιπόν, να πω κάτι εγώ.
5: Ναι, για πες, θέλω να σου πω μετά πολύ σημαντικά.
2: Εμείς σας περιμένουμε εδώ πέρα μέχρι τις 7. Δεν ξέρω αν θα έχουν μείνει φαγητά, γιατί έχουν πέσει πάνω σαν σπουργίδια.
4: Ξέρω, είμαστε στη Σπόταγουλ, έχει τόσα αυτοκίνητα και εσύ λες και τα φαγητά.
5: Ρε, θα σου πω. Φάει κάτι για να σου φύγει αυτό.
2: Δεν θέλω να μου φύγει. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι στους ανθρώπους που μας ακούν από τον δρόμο, γιατί μπορεί να γυρνάτε από μπάνιο, μπορεί να γυρνάτε από σερφ με τόσο καιρό που έχει. Τι καιρό είναι αυτό.
4: Στη Λούτσα κάνουν, υπάρχει ειδικό για σερφ, να ξέρεις, είναι δίπλα.
2: Μίτσο, δεν σε ρώτησα. Με τι γίνεται στη Λούτσα, είναι δυνατόν να ενημερώνουμε. Είμαστε πανελλαδικό ραδιοφωνό. Μας ενημερώνουν στο
4: ράδιο. Αφού είναι δίπλα μας οι Λουτσιώτες, παιδί μου.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούσατε τι γίνεται. Είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθετε. Εγώ τι κάνω όταν αγοράσω αυτοκίνητο? Πηγαίνω κάπου και πάω και κολοτρίβομαι σε ό,τι αμάξι καλό υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να πάρω μια BMW μεγάλη, μια Mercedes, ένα Range Rover. Ξέρω ότι δεν μπορώ να το πάρω, μπαίνω και κολοτρίβομαι στα αμάξι και μου φεύγει. Ευκαιρία να έρθετε να κολοτριφτείτε, να δείτε άπειρα premium αυτοκίνητα. Βέβαια, έχει όλα και άλλα τα βαλάντια εδώ πέρα η Σπόταγουλ. Ακόμα και τα premium είναι σε πολύ καλές τιμές. Και αν είσαστε σε εποχή που θέλετε να αγοράσετε ένα καινούριο μετακινησμένο, είναι ευκαιρία. Γιατί θα σας πει και η Μαρία τώρα τι κάνει Σπόταγουλ εδώ πέρα.
5: Λοιπόν, αυτό που σας είπε ο Φάνης είναι μεγάλη ευκαιρία αν θέλετε να αγοράσετε μεταχειρισμένο. Για ποιο λόγο ακόμα, παιδιά? Γιατί λόγω γιορτής.
2: Μην φωνάζει, προσφέρουν... γιατί τους κόβεις την όρεξη εδώ πέρα. Όχι, να εξηγήσουμε ότι εμείς κάνουμε live radio και μπροστά μας ακουμπουκώνουν εδώ πέρα.
4: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη.
5: Παιδιά, θα μιλάω λίγο πιο σιγά και να μην σας κόψω την όρεξη, έτσι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, επειδή γιορτάζουν, σας προσφέρουν έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε ουσιαστικά εύκολα και οικονομικά αυτό που θέλετε. Και τι δίνουνε, ακούστε, είναι πολύ σημαντικό. Εγγύηση επαναγοράς.
2: Μαρία, μην τους κοιτάς, γιατί αυτοί ασχολούνται με το φαγητό. Εσύ έχεις τώρα τους ακροατές που μας ακούνε από το ραδιόφωνο.
5: Ωραία,
2: μην
5: τους
2: κοιτάς κανένα.
4: Κοίτα εμένα, παιδί μου, κοίτα εμένα.
5: Θα κοιτάω εσένα, Δημήτρη μου, και να τρώνε.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, εγγύηση επαναγοράς, παιδιά. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Έχεις λύση αν κάτι δυσκολέψει στο μέλλον. Δηλαδή, η Σπόταγουλ αγοράζει το όχημα που πήρες από αυτούς και έτσι εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο.
4: Ωραίο.
5: Καταπληκτικό.
2: Παιδιά, και όλα αυτά σήμερα μέχρι τις 7 η ώρα, όπου σε 7 η ώρα θα γίνει το απονεννοημένο. Με κάποιο τρόπο πείσαμε εδώ πέρα τους ανθρώπους της Σπόταγουλ να δώσουμε και ένα αμάξι δώρο. Τους πιάσαμε πάνω μάλλον μεθυσμένους και λένε ναι. Οπότε, σήμερα 7 η ώρα, όποιος έρθει εδώ πέρα, κληρώνουμε ένα BMW X3, όπως θα ακούσετε, ηλιοροφές, πώς το λένε... Τι έχει άλλο, ρε Μητσοπέστασε που τα ξέρεις.
4: Κάτσε, ρε Φάνη, δεν είμαι αντιπροσωπεία κι εσύ.
2: Ναι, λοιπόν, BMW X3, παιδιά, το οποίο η Σπόταγουλ θα στο δώσει 6 μήνες δωρεάν να το βολτάρετε. Είναι leasing. Θα το πάρετε, θα το κάνετε ό,τι θέλετε. Το παίρνετε καινούργιο, το φέρνετε πίσω ζαρκέρα.
5: Είδες, αρχίζουν και σκανάρουν. QR.
2: Λοιπόν, θα έρθετε από εδώ πέρα, θα σκανάρετε ένα εύκολο
5: QR code.
2: Ένα barcode. Αλλά αυτό είναι μέχρι τις 7. Μετά μην έρθετε 7 και 2 και μου λέτε τι έγινε. Οπότε όσοι είστε για μπάνιο, ειδικά εδώ πέρα προς τα κάτω, τι μέρη έχετε εδώ πέρα?
4: Έλα εδώ, Λούτσα, Λούτσα, Ραφίνα, Νέα Μάκρη, ό,τι θέλετε.
5: Α, είμαστε τόσο κοντά.
2: Ναι, είμαστε τόσο μακριά. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο τώρα κάποιος να έρθει από το κέντρο. Αλλά και από το κέντρο να έρθει αξίζει. Γιατί θα φύγει σήμερα 7 η ώρα με το αμάξι, το έχουμε εδώ πέρα. Εμείς έχουμε μπει ήδη μέσα.
4: Εγώ δεν έχω κάτσει πιο ακριβό αμάξι ζωή μου και κάτσα και μπροστά κιόλας.
2: Είναι φανταστικό και δεν σου αξίζει αυτό το αμάξι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, εμείς 7 η ώρα κάνουμε την κλήρωση, δίνουμε το αμάξι στον νικητή, το παίρνει, φεύγει, φεύγουμε. Αλλά τα 10 χρόνια της Σπόταγουλ συνεχίζονται και θα. Και παιδιά, πιστέψτε με, αξίζει να κάνουμε μια βόλτα, γιατί εδώ πέρα έχουμε στήσει ένα. Όχι εμείς, έχουν στήσει οι άνθρωποι της Σπόταγουλ ένα πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο δεν είναι,
5: τρόπο.
2: Δεν είναι ωραίο. Γιατί έρχονται όλοι και δεν ασχολούνται με τα αμάξια. Τι έχει κάνει Σπόταγουλ? Έρχονται όλοι, τρώνε, πίνουν, έχουμε παλόμες εδώ πέρα. Πίνουν κοκτέιλάρες, τέτοιο. Δεν ασχολείται κανένας με τα αμάξια. Παρ' όλα αυτά, σας περιμένουμε μέχρι τις 7 εμείς εδώ πέρα.
3: να φύγετε με ένα BMW καινούργιο H3. Όσοι μας ακούτε από το δρόμο, περάστε, μπείτε μέσα. Έχουμε στήσει κάτι μπαλόνια απ' έξω. Έχουμε και ένα γερόλικο που σας περιμένει. Μπείτε μέσα, έχει πάρκινγκ, έχει τα πάντα. Μέχρι τις 7. Πάμε, δώσε.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
11: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
16: Για μένα?
17: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
16: Ε, τότε δε στο κουλ.
17: Στην πόλη, αποκλείεται.
16: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μία ώρα έχει μείνει ακόμα. Είμαστε εδώ πέρα στη Σπόταγουλ, λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, όπου έχει πάρει μια διαφορετική τροπή το σημερινό event. Εμείς είπαμε να έρθουμε να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια τη Σπόταγουλ, αλλά ακούστε τι γίνεται τώρα. Έχει αρχίσει εδώ πέρα και έχει πλάκα η φάση. Εσείς ελάτε να μας βρείτε. Αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται κανένας ούτε με εμάς ούτε με τη Σπόταγουλ. Σας τα είπα και προηγουμένως. Ελάτε, έχει φαγοπότη εδώ πέρα. Είναι σαν να κάνουμε κούλουμα. Μία φάση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Είχε τα μούτρα, ήρθε μια κοπέλα εδώ πέρα, η οποία όχι μόνο κάθηκε μπεκροπίνη και τρώει. Μου λέει, έχει γενέθλια τα γόρι μου, λέει. Άκου να δεις τώρα, έρχονται να κάνουν...
1: Καλέ, η φίλη της έχει.
0: Ναι, συγγνώμη, έχει γενέθλια η φίλη της. Έχουν έρθει να κάνουν τζάμπα γενέθλια, Σπόταγουλ, δεν είσαι. Έρχονται, τρώνε, πίνουν, θέλω να κάνουν και γενέθλια. Πόσο χρόνο γίνεσαι, παιδί μου,
2: πόσο χρόνο γίνεσαι.
0: Πόσο, εσύ γιορτάζεις.
2: Μην τη ρωτάς.
0: Εσύ γιορτάζεις. Ναι. Εσύ γιορτάζεις. Mm-hmm. Και βρήκες μέρα να θα κάνεις.
3: Ευκαιρία είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά από κάποια ηλικία δεν κάνουμε γενέθλια, παιδί μου.
2: Πόσο. Είσαι 30,
3: δεν είμαι τόσο μεγάλη.
0: Είναι πάνω από 30. Είναι πάνω από 30.
3: Πάνω από 30.
1: Πες του, δεν κάνω από 40.
0: Θα ασχοληθώ με τα γενέθλια. Πόσο είσαι, παιδάκι μου, λέει, πόσο χρόνο γίνεσαι. 38.
2: Σε καμία περίπτωση δεν σε έκανα.
3: Εγώ το λέω για να μου λέτε.
0: Με το ένα πόδι στον τάφο, κυρία.
2: Δεν είναι και μεγάλη.
0: 38 χρονών τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Τώρα οι μέσες καλά. Εντάξει, λοιπόν, τι έχει φέρει κούρτα, θα τη φύγει με τουρτά.
2: Αχ, και ωραία τούρτα.
1: Φάνη, θα τη πει το happy birthday.
0: Εγώ τι είμαι, η Μέρλι Μωρό είναι. Παιδί μου.
2: Έλα, η Ζωβάνη θα πει
1: κούρτα.
0: Θα το κάνουμε κι αυτό.
2: Έλα, ξεκινά.
0: Το όνομά σου.
3: Κατερίνα.
0: Πω, δεν μπορώ, είναι ξεφτιλίκι.
2: 3-2-1, θα σου κάνουμε σιγόντο.
0: Περίμενε, 3-2-1. Τέλο, χρόνια πολλά. Πάρτε να και φύγε με την τούρτα πέρα και happy birthday. Δρόμο από εδώ πέρα, είναι δυνατόν.
1: Χρόνια πολλά, Κατερίνα.
0: Ναι, Κατερίνα, χρόνια πολλά, μην χάσει. Αντίστροφο με τη θανάτου είναι παιδάκι μου αυτό το πράγμα, τα γενέθλια. Μην τα γιορτάζει τα γενέθλια.
3: Τα τελευταία είναι.
2: Happy birthday to you.
0: Είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα.
2: Happy birthday, dear Κατερίνα.
0: 10 χρόνια Σπόταγουλ.
2: Happy birthday to you.
0: Εντάξει, ακούστε να δείτε, να καταλάβουν οι ακροατές και τώρα δεν έχετε εικόνα. Από πίσω είναι ο διοκτήτης Σπόταγουλ, ο οποίος ο άνθρωπος εδώ πέρα του έχει γίνει ο πισινός να για να φτιάξει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Έχει αυτό και κάθε μια Κατερίνα η οποία έχει την έπαρση να γιορτάσει. Ο άλλος έχει δώσει την ψυχή του και γιορτάζουμε την Κατερίνα σήμερα. Τέλειο, ρε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν. Εδώ θα είμαστε. Το περίμενε αυτό τώρα να γιορτάζει 10 χρόνια να προσπαθεί να κάνει μια επιχείρηση και να σου κλέβει τη δύο Κατερίνα. Τέλο πάντων, παρ' όλα αυτά η γιορτή τη Σπόταγουλ πέρα συνεχίζεται. Όλο και περισσότεροι τζαπατζίδε έρχονται. Θέλετε να κάνετε το γάμο σα. Ελάτε στη Σπόταγουλ. Θέλετε να κάνετε βαφτίσια. Να σου πω, βαφτίζουμε σήμερα. Για βαφτίσια δίνουμε. Να φωνάξουμε. Βαφτίσια κάνει σήμερα. Αφού κάνουμε σήμερα εδώ πέρα γιορτέ. Έχουμε και κολυμπήθρα. Λοιπόν. 17ο χιλιόμετρο Αθηνός Πατών. Θέλετε να βαφτίσετε το παιδί σας. Θέλετε να σας παντρέψουμε εδώ πέρα. Θέλετε να πάρετε αμάξι, θέλετε οτιδήποτε να φάτε, να πιείτε. Εδώ θα είμαστε και 7 η ώρα. Κάποιος από όλους αυτούς που έχει εδώ πέρα σήμερα και όσοι έρθετε ακόμα θα φύγει με ένα H3 SUV Premium δωρεάν. Παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Με εκνεύρισε η Κατερίνα.
2: Με εκνεύρισε η Κατερίνα. Περίμενα, συνεχίζουμε.
1: Οπότε,
2: οπότε τι κάνετε, έρχεστε εδώ στο 17ο χιλιόμετρο στη λεωφόρο Πάτων. Βρίσκεται το QR του διαγωνισμού που. Μόνο στο χώρο του event,
1: το φάνη, έτσι. Το φάνη αριστερά.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχει για να συμμετέχετε στην κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Η κλήρωση θα γίνει αυστηρά, όπως είπε και ο Φάνης, 7 η ώρα.
1: Έχει γεροφές, παιδιά, το αμάξι μέσα, έχει τα πάντα πραγματικά.
2: Βήκαμε, το είδαμε
0: καταπληκτικό. Όπως έχει πάει για μπάνιο εδώ κοντά, στο φεύγα γυρνάει και παίρνει άλλο ένα αμάξι δώρο και φεύγει. Λοιπόν, μέχρι τις 7 η ώρα σας περιμένουμε, επαναλαμβάνω. Είναι ευκαιρία να περάσετε τη Σπόταγουλ πέρα από αυτό, όποιος ψάχνει αμάξι. Κάνουν τρέλες οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ελάτε, γιατί δεν ξέρω για πόσο καιρό θα κρατήσει όλο αυτό το πανηγυράκι. Όσα στην εποχή που είναι να πάρετε αυτοκίνητο, περάστε μια βόλτα να με θυμηθείτε. Πάμε!

0: Music 892.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το Medius και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Yous.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
12: Α4 τα περιπολικό.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: έγινε και αυτό. Πραγματικά λέμε, θα πάμε να κάνουμε live ρέντο στην Παλίνη. Τέρμα Θεού. Και μαζεύτηκε κόσμος. Απίστευτο. Απίστευτο. Γενικά, όπου υπάρχει τσάμπα, υπάρχουν και ακροατές των κουταβιών. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έχω ξαναπεί και στους ακροατές. Εμένα δεν μου αρέσουν κάτι εκπομπές που λέει ελάτε να περάσουμε καλά. Όχι, δεν θα πηγαίνετε ποτέ για να περάσετε καλά. Θα πηγαίνετε μόνο άμα έχετε να κερδίσετε κάτι. Και εδώ στις Πότα Γουλ μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Παιδιά, έχει μείνει μισή ώρα. Θα τα πω εγώ στο τέλος. Μαρία,
1: ναι.
0: Ήρθε η ώρα να βάλεις το μαγιό που λέγαμε.
1: Λοιπόν, ήρθε.
0: Ναι.
1: Να ετοιμάζομαι.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, παιδιά, Spotawell κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, αξιοπιστίας, καινοτομίας και φυσικά σε αυτά τα 10 χρόνια που κλείνουν και το γιορτάζουν θέλουν να σας κάνουν πάρα πολλά δώρα. Εκτός από το δώρο που έχουμε το μεγάλο που θα γίνει 7 η ώρα η κλήρωση. Λοιπόν, σας προσφέρουν εκτός των άλλων έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε εύκολα οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλετε, που ονειρεύεστε. Και φυσικά σας δίνουν εγγύηση επαναγοράς. Δεν νομίζω να το ακούτε συχνά αυτό. Σχεδόν ποτέ, έτσι. Για να έχετε μια λύση αν κάτι δυσκολεύει στο μέλλον. Δηλαδή, η Spotawell αγοράζει το όχημα που πήρατε από αυτούς και έτσι μπορείτε εσείς να αποπληρώσετε το δάνειο. Οπότε τι έχετε να κάνετε, να επισκεφτείτε την έκθεση της Spotawell στην Παλίνη.
0: Φοβερός. Παιδιά, πρέπει να δείτε εδώ πέρα κάτι μουτσούνες πραγματικά. Εδώ πέρα έχει σπάσει, ο κύριος έχει σπάσει τα βλακόμετρα εκεί πέρα. Αγόρι μου, εσύ είσαι. Θα σε κάνω. Να σου πω κάτι, αν σε διώξω τη δουλειά, θα σε πάρω εγώ να σε κάνω στάρα στην τηλεόραση.
1: Είναι για φωτογραφία όλη.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχουν έρθει πάρα πολλοί απαράδεκτοι εδώ πέρα άνθρωποι. Ήρθε ένα ζευγάρι που πήγαινε σε γάμο, ρε, όντως.
2: Πολύ σωστά.
0: Ήρθε εδώ πέρα, ήθελε να πάρει αμάξι ο άλλος, δεν πάει σε γάμο.
2: Είχαν ένα γάμο στα Σπάτα και λέει στα μάτσα, εξαδέρφου μου λέει, παντρεύεται και

0: Η τελευταία φορά, η πρώτη τελευταία φορά που βγαίνουμε στον αέρα, μόνο για αυτούς που μας ακούν από τον δρόμο και μάλλον έχει πιάσει το κόλπο αυτό.
1: Κοίτα
0: κόσμος, έχουν έρθει παιδιά.
1: Κοίτα μέχρι κάτω είναι.
0: Παιδιά, έχουν έρθει παιδιά οι οποίοι πάνε σε γάμους. Είναι γαμομέρα σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι το
1: είναι νέο το Σαββατάκι, ωραίο.
0: Ναι, έχουν σταματήσει τέτοιοι διάφοροι και έχουν σταματήσει πας και πάνω το αμάξι δώρο. Λοιπόν, παιδιά, παρά 5 θα ξαναβγούμε στον αέρα. Έχετε 10 λεπτά, όποιος προλάβει και είστε εδώ πέρα κοντά στην Παλίνη να περάσει, να δηλώσει συμμετοχή. 10 λεπτά έχουν μείνει, 12 αμάξι. Παρά 5 βγαίνουμε και παρά 1 κάνουμε την κλήρωση εδώ πέρα για την αμαξάρα που δίνει δώρο για 6 μήνες στη Spotawheel. Να την πάρετε leasing και να την κάνετε ό,τι γουστάρετε. Για 6 μήνες θα βάζετε μόνο βενζίνη. Επαναλαμβάνω όμως, αυτός είναι ένας λόγος για να έρθετε. Ο υπόλοιπος είναι το τζάμπα φαγητό, το τζάμπα ποτό. Και ο τετάρτος και τελευταίος λόγος είναι για να δείτε και τα μάτια που έχουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι τα δίνουν σε τρομερές προσφορές. Μαρία, λέγε.
2: Λοιπόν, παιδιά, επίσης, έχετε τη δυνατότητα να μισθώσετε το αμάξι των ονείρων σας με το Leasing Spotawheel Go, γιατί έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, τι κάνετε? Οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου και γενικότερα για περισσότερες λεπτομέρειες μπαίνετε στο spotawheel.gr. Ή επισκέπτεστε εκτός από το δώρο και την έκθεση της Spotawheel στη Λεωφόρο Σπάτων στο 17ο χιλιόμετρο ύψος Παλίνη.
1: 13 λεπτά μείνανε, παιδιά.
0: 13 λεπτά. Παρά 5 βγαίνουμε, παρά 1 γίνεται κλήρωση. Ετοιμαστείτε. Πόσο είμαστε εδώ πέρα, ρε Μαρία, και ξαναδείς. Υπάρχει ένα προς 500 πιθανότητα, δεν είναι, δεν το λες και λίγο.
2: Είσαι αν έχει έρθει
0: και ζευγάρι, τώρα πολύ λιγότερες πιθανότητες. Λοιπόν, ελάτε και θα σας περιμένουμε στην είσοδο. Πάμε.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλε αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Τίποτα δεν μείνανε. Τέσσερα λεπτάκια μείνανε. Σε λίγο θα γίνει η κλήρωση.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Κάτσε να πω αυτό το κλισέ και η αγωνία κορυφώνεται.
2: Πεθάω έναν άνθρωπο εδώ πέρα, δεν μπήκε στην κλήρωση.
0: Έλα, προλαβαίνει.
1: Έλα, προλαβαίνει.
0: Εδώ μπροστά. Σκανάρε. Εδώ σκανάρετε, εδώ μπροστά που είναι ο κύβος. Ναι, ναι. Εδώ.
1: Οριακά προλαβαίνει, έτσι.
2: Παιδιά, 7 η ώρα ακριβώς θα το κλείσουμε. Θα πάτε στο κουμπί.
0: Έχετε 3 λεπτά ακόμα.
2: 3 λεπτά. 3 λεπτά. Λοιπόν.
1: Όποιος είναι να σπεράσει
2: Μαρία,
1: τώρα.
2: Μαρία, πες εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Σπότα Γουίλ, στο 17ο χιλιόμετρο στη λεωφόρο Σπάτων, στο ύψος της Παλίνης. Παιδιά, έρχεστε. Βρίσκεται το QR code του διαγωνισμού.
2: Καλά, τώρα λάβετε... βρίσκεται. 3 λεπτά πρέπει.
1: Γιατί μέσα σε 3 λεπτά μπορεί να είναι εδώ πέρα και να τρώνε και να μην το έχουν κάνει.
0: Το ξέρεις ότι μπορεί να έρθει και να κερδίσει ο τελευταίος που έχει έρθει. Για να κάθεται όλος από την αρχή και να περιμένει.
1: Η τύχη του τελευταίου.
2: Περνάτε με πάντες, δεν νομίζω να προλάβει κάποιος τώρα. 2 λεπτά τώρα από ό,τι βλέπω.
0: Κυρία, κοίτα τώρα ήρθε.
2: Αν έρθει η κυρία τώρα, χάσα τους χερούς. Ακόμα τώρα τελευταία στιγμή. Παρακαλώ. Ήρθε ο αντιδήμαρχος να παίξει και ο αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχε, πάτα και εσύ ένα σκανάρι.
0: Α,
2: καλώ ήρθα. Καλώ ήρθα, αντιδήμαρχε. Λοιπόν.
0: Είμαστε τα Μεσόγεια όμω, κύριε αντιδήμαρχε.
2: Σταμάτα να κλείψει εδώ πέρα τη διοίκηση.
0: Α, σε παρακαλώ, ήσυχο.
2: Παιδιά, το αμάξι είναι εδώ κοντά, το BMW. Εδώ είναι.
0: Μπροστά είναι.
2: Λοιπόν, το αμάξι είναι έτοιμο, περιμένει ζεστό. Επαναλαμβάνω τώρα σε ένα λεπτό από τώρα. Ένα λεπτό από τώρα.
0: 1,5.
2: Θα το πάρετε και θα φύγετε.
1: Θέλετε να πούμε τι άλλο κερδίζουν εκτός από το αυτοκίνητο?
2: Πες, γιατί έχουμε 10 χρόνια Σπότα Γουίλ. Γιορτάζουμε εδώ πέρα και άλλα δώρα, όχι μόνο το αμάξι.
1: Λοιπόν, μπορείτε να αποκτήσετε, να μισθώσετε το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Σπότα Γουίλ Go, γιατί έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα, παιδιά. Οδηγείτε δηλαδή το premium σε τιμή μεταχειρισμένου.
0: Και πολύ σημαντικό, δεν το ξεχνάμε, άμα έρθετε και κάνετε την αγορά σας τώρα, παίρνετε, παιδιά, και 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Έχετε για 10 ολόκληρα χρόνια τα σέρβις σας καλυμμένα, μόνο βενζίνη βάλετε.
2: Αυτή τη στιγμή είδα τη λύσαμε τα ονόματα. Έχεις σκανάρει κι εσύ.
0: Ε?
2: Είσαι βλαμμένο,
0: παιδί. Δεν με σκανάρω, παιδί μου.
2: Παιδιά, δεν μετράει ο Δημήτρης. Μαριά,
0: εσύ δεν είναι το πρόβλημά σου.
2: Δεν μπορεί να πάρει μέρο του διαγωνισμού.
1: Γιατί εγώ για να ξέρει σκάναρα. Ρε Δημητρή, γίνεται να σκανάρει. Ωραία, θέλω αύξηση.
2: Το είδα εδώ πέρα. Θα σου πω τι θα πάρει τώρα. Λοιπόν, εδώ κοιτά.
1: Ρε εσύ, Δημήτρη.
0: Τι θέλετε, ρε παιδιά.
2: Ρε Σιμίτσο.
0: Αφού δεν με πληρώνει,
2: πρέπει να καταλάβει κάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή είσαι star. Τώρα η star δεν παίρνει μέρο σε τέτοιο. Λοιπόν, είναι και 59. Να το αφήσουμε ακριβώ τώρα. Δεν ξέρω αν έρθει κάποιο τελευταίο και σκανάρει τώρα και του βλέπω. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα έρθει τώρα τελευταία στιγμή να σκανάρει. Το κλείνουμε. Για να δω. Όπα. Πάει για τηλεφωνία. Εδώ στο παράδειγμα.
1: Κάτσε, βλέπω και μια κοπέλα τώρα εγώ εκεί που ντρέπεται. Έλα μπροστά από το σκάναρε.
2: Θέλει κινητό για να σκανάρει. Με τα μάτια του σκανάρει.
0: Με την παλώμα δεν σκανάρετε.
2: Ήρθε άλλο πιωμένο να σκανάρει τώρα χωρί κινητό.
1: Βλέπει την κοπέλα από μακριά που σκάναρε.
2: Τώρα έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Σκάναρε.
1: Σκάναρε, παιδί μου.
2: Παιδιά. 20 δεύτερα. Λοιπόν. Το κλείνω, το βιάζει, αδερφέ, να φύγει πούτο. Αλλά καλά, είναι και. Είναι ακριβώ, παιδιά.
0: Πήγε 7.
2: Κλείνει. Κλείνει. Λοιπόν, πατάω το κουμπί. Είστε έτοιμοι. Για να μου ξαπάρει.
0: Φάνη, πάντα τον ήρευό είναι αυτό,
2: Όχι, δεν. Λοιπόν, περίμενε, βρήκαμε ποιο νούμερο είναι. Να δω το όνομα. Έχουμε το νούμερο, δεν θα σου πω κάτι. Μην πει ακόμα κάτι. Λοιπόν, το όνομα. Αυτού ή αυτήν που κέρδισε ξεκινάει από Ιώτα. Άρα η Ιωάννα ή Ιωάννη. Υπάρχουν Ιωάννε, Ιωάννη. Ποιοι είναι, να σηκώσει το χέρι, για να δω. Και η Σμίνη. Και η Σμίνη, ναι. Τα Ιώτα, για να σηκώσει τα Ιώτα, ρε παιδιά. Πώ ξεκινάει το όνομα του Ιώτα. Ωραία. Πόσε Ιωάννε έχουμε εδώ πέρα. Ιωάννε, πόσε έχουμε. Μία Ιωάννα, άλλη Ιωάννα έχουμε.
0: Και πίσω κι άλλη μία και εδώ.
2: Πόσε, ωραία. Το όνομα αυτήν είναι Ιωάννα. Να έρθουν τρεις Ιωάννες εδώ πέρα μπροστά.
1: Εντάξει, εσύ τώρα η αγωνία κορυφώνεται.
2: Τρεις Ιωάννες. Πόσο, τέσσερις είσαστε. Λοιπόν, να περάσουν οι Ιωάννες μπροστά. Μία από τις τρεις Ιωάννες έχουν κερδίσει. Ιωάννα, μία βλέπω εδώ πέρα. Θα το πάρει. Έχουμε άλλη Ιωάννα. Ιωάννες, να δει κι άλλη μία Ιωάννα. Θα είναι τέλειο να είναι δύο Ιωάννες. Λοιπόν, κι άλλη Ιωάννα.
0: Να και ο κύριος.
2: Ωραία. τρεις Ιωάννες.
0: Κι εγώ πιάνομαι.
2: Λοιπόν, κι άλλη Ιωάννα. Όχι, αυτή είναι. Λοιπόν, κορίτσια, τρία κορίτσια εδώ πέρα μαζί μας, όμορφα, μία από τις τρεις έχει κερδίσει. Έχετε δίπλωμα όλες εσείς και είσαι πολύ μικρή. Έχεις δίπλωμα στο κινητού. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Είναι Γιώργος.
2: Ρε, εσύ είσαι πολύ μικρή τώρα, μπορεί να οδηγήσεις. Εσείς, κυρία Ιωάννα, έχετε αμάξι δικό σας. Έχετε. Τι αμάξι αν επιτρέπετε. Σκόντα, μετά είναι BMW. Εσείς, Δεσποινής. Hyundai. Πάτε σε BMW, πάτε σε χαμό. Η νικήτρια είναι του BMW Χ3.
0: Έλα, μικρούτσικε.
2: Ιωάννα Τσαρούχα! Το πήρες. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, κύριε Ιωάννα. Περάστε, πάρτε το παιδί δικό σας είναι. Α, πάρτε και το παιδί. Πάρτε και το παιδί δικό σας. Δίνει δώρο και παιδί, Spot Wheel. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα Τσαρούχα κέρδισε το BMW, το Χ3.
1: Μπράβο.
2: Μπορεί να το δείξει αυτό, είναι πύραυλος τώρα. Δεν είναι... Λοιπόν, πάρτε και ένα άνθρωπο τη Πότα Γουλή εδώ πέρα να σα δείξει πώς λειτουργεί. Λοιπόν, το δώσαμε και το αμάξι, τελειώσαμε. Το πήρε η κυρία Ιωάννα, νούμερο 151. Χρόνια πολλά στη Πότα Γουλή. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάτε να το αγοράσετε. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα από κοντά. Φιλάκια! Καλή συνέχεια!
1: Γεια σας!
3: Music 892.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Α4 τα περιπολικό.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
21: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
21: Προσλαμβάνεστε.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις
5: εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Previously, στα Κουνάβια.
16: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
16: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
1: Α, είσαι.
16: 40 χρονών.
1: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
16: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
1: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσω να.
15: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
18: Για μένα?
19: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
18: Τότε δεν στο κουλ.
19: Στην πόλη, αποκλείεται.
18: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση στο πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
22: Όλο αλήθεια.
21: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
8: and Living. Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.

0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
2: Oh, κόκκιπε,
0: κομπάνιο, team colleague.
3: Παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
7: Να, πώς,
6: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
7: Αμέ.
6: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
7: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
6: Πέος.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Music 892.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
9: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο. Είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
20: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
19: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
20: Ρε, ποιος είναι άνω
19: των 80? Είναι γριά.

0: Το έχεις τους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temble.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Previously.
5: Στα κουνάβια.
6: 168.568 ευρώ.
7: Τι, ποιος.
6: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
7: Πόσο εξάμεσο, γιατί.
6: 168.000.
8: Πώς το είπα,
7: τι να πω, μα κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δει τη βλάκη. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεσαι.
6: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
7: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
8: Κατάλαβες.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
2: Να σας πω τώρα κάτι.
1: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
2: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
1: Μυρίζει το βρακί σου.
2: Και τις κάλτσες μου και
1: τι. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνει με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζει τα δικά σου.
2: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία. Ναι. Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
1: Είναι υπάρχει μια περίπτωση με το γυμναστήριο.
2: Έλα τώρα
1: το
2: που γίνατε όλοι εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική
1: όχι,
2: να το μυρίζει.
1: Όχι, δεν θέλω.
2: Όχι,
1: θέλω,
2: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
1: Ο κόλλος του Ευθύμη κάλπα κλάνει και μυρίζει λεβάντα. Δεν είναι όμω ότι εκεί καταλήγουμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μιλάς παπανά.
4: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κάτι να σου το πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
0: Παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για στις πάπου που αρχίζει η Λαδαέ.
3: Το είπα σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
3: Music 892.

0: Λούλου.
1: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
2: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
1: ναι,
2: θα πω στις
1: συνομιλίες. Δεν είναι αυτό προφανώς.
2: Όχι.
1: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας,
2: είτε
1: είσαι γυναίκα.
2: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας
1: για,
2: ψάχνουμε.
1: Γιατί
2: να
1: δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι
2: κατηναριό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ποια είπε κατίνα, ρε, μισή πια στο λαιμό. Ποια είπε κατίνα.
1: Εσύ.
2: Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
3: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
2: Φίλε, με ξεβριάσει.
1: Πες την αναφορά.
2: Λόγο. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες την αναφορά.
2: Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μα στο Instagram.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
3: ωραία. Θα κραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
2: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Magistats Mix.
5: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me crazy.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πες με εμένα γραφική.
3: Ναι.
2: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
3: ναι, ναι.
2: Που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι σε αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι είδε.
3: Να σου κατώ σε
2: αυτό. Δεν
4: ξανακούσε.
3: Δεν άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
1: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησες τον κύριο.
0: Μου έδωσε την άδεια.
1: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
0: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι, έχεις όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένεις.
1: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα, τι πίνεις το γάλα μυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα, Μαρή, με το γάλα μυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στο κάβουρα. Εμένα βρήκε.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, θα σπάνω. Προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
1: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
0: σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλένοντας τον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
1: Από τον μπαίνει το βιογραφικό σου, μπράβο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.